0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Sono a te, 3, 2, 1, Lucia.

τρέλει. Πιο μορφού από ποτέ, σαν στρογγυλό χρυσάφι. Θα λάμψει το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα, χωρίς να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρύσταλλο, χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω, όταν περπατώ στον δρόμο, είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία μιας πιο μεγάλης αδικίας. Χρώματα από τον πόλεμο μιας κινηματογραφίας. Χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Τα ψάχνεις τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα. Τα όνειρα της ζωής, μια θαμπή ανάμεση. Τριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Σαν τα φτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

μαγνήτης που με κάνει να ονειρεύομαι να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω από τον μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιά, στις γραμμικές κοιλάδες και όπως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Τι σκέφτασαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Στάψε τις κούκλες σου και όλα τα πλαστικά όπλα, μαχαίρια, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα, τα όνειρα της ζωής. Μια θα μπει ανάμεση, τριφογυρίζουν σαν μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Τα δαχτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

ζήσουμε και να πεθάνουμε μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άρρωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ, στα άμυνα του σκύλου, στο ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες. Κι όλα σου πιστεύει στο βιβλίο των ματιών σου, είναι όλα αυτά που θέλει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ξανανεβώ.
1: Κάντε ακουστεί.
2: Πάνω στο σκηνή. Πάνω στο σκηνή. Το τεντωμένο. Και έχω μυστικό, είναι μυστικό, το ίδιο λάθος πάντα.

Κι έτσι ξαφνικά θα βρεθώ με μιας κάτω από σκηνή, στο κόμμα τσακισμένος. Μην ενοχλείστε κύριοι, είναι ευχαρίστησή μου κάθε βραδιά εδώ μπροστά σας να πεθαίνω.

Έκανα κύκλους και ήρθα πάλι εδώ. Στιγμές κρυμμένες ψάχνω να βρω. Είναι που τρέμω μια ζωή πως δεν φτάνει.

No, che macre. Μοιάζει η ζωή σαν ανάσα μικρή. Από μια αγάπη θέλω να κρατηθώ.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
3: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Ούτε τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
4: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί.

0: Είμαστε τες της εκτής τάξης
1: του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκη.
2: Την εκπομπή μας θα ακούς με καρδούδια, γαλέτσαμε.
1: Και θα μιλήσουμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε.
0: Έλατε μαζί μας
3: 5η 30 Απριλίου στις 11 το πρωί.
0: Και καρδιά

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ένα φοβερό στοίχημα. Ο Φίλιος Φογκ Άγγλος, gentleman, αποφάσισε να στοιχηματέψει όλη του την περιουσία 20.000 λίρες. Ό,τι θα τα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Ναι, καλά ακούσατε, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Θα σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωβαφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι, στο νησί της ασφάλειας.
2: Τι ωραίο νησί.
1: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
3: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
1: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
1: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
2: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
1: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
3: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
4: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
1: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
4: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.
1: Ευχαριστώ, Ποσειδώνα.
5: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
6: Όπα, όπα, όπα. Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή γενικότερα σε μια ιστοσελίδα, σκέψου. Είναι το σωστό αυτό? Αξίζει το ρίσκο? Είναι ασφαλής τα προσωπικά σου στοιχεία? Ποιοι μπορεί να είναι μερικοί κίνδυνοι του διαδικτύου?
7: Πειραματικό, γυμνάσιο.
5: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
8: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
9: Δεν σε έχω φίλο.
8: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
10: Καλά, δεν έχεις φίλους.
11: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
11: Πόσους φίλους έχεις? Πάνω από 200. Εγώ έχω πάνω από 300.
8: Δεν με εμπιστεύεσαι.
9: Καλύτερα μόνος μου.
8: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
11: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι. Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
9: Είσαι πραγματικός φίλος.
11: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
10: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
8: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα. Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
10: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
9: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
8: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
12: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
5: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έλα πάρε πάρε, ντομάτες, μαρούλια, καρότα, από την επανομή στο πιάτο σας.
2: Έλα ηλιά στη Μανώλη, πράσινες, μαύρες, γεμιστές, τα καλύτερα σήμερα.
3: Ω, τι μεγάλες στρόγγυλες ελιές που έχει σήμερα ο κύριε Μανώλης. Για να δούμε από πού είναι. Θα πιάσω κουβέντα. Γεια σου, είμαι το καρότα επανομής, εσύ?
4: Εγώ είμαι η ελιά Αιγύπτου.
3: Α, έρχεσαι από πολύ μακριά.
4: Ναι, από μακριά, από τα έφορα λιβάδια του Νείλου.
3: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα διένυσες για να φτάσεις εδώ?
4: Ξεκίνησα από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας με το πλοίο και έφτασα στο λιμάνι του Πειραιά.
3: 1370 χιλιόμετρα.
4: 10 ώρες δρόμο και παραπάνω. Μετά μας πήρε ένα μεγάλο φορτηγό και ήρθα Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αγορά. Βάλε άλλα 600 χιλιόμετρα. Από εκεί με πήρε ο Κυρμανόλος με το φορτηγάκι του και ήρθαμε επανομή. Βάλε άλλα 30 χιλιόμετρα. Σύνολο πόσο πάμε? 2.000 χιλιόμετρα. Εσύ?
3: Εγώ από εδώ δίπλα, 2 χιλιόμετρα απόσταση. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε.
4: Τι λέμε?
3: Άστο. Για πες μου τώρα, έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο διοξείδιο του άνθρακα ελευθερώθηκε στο περιβάλλον μέχρι να φτάσεις εδώ?
4: Πολύ υποθέτω.
3: Δεν ξέρω, αλλά μια μέρα άκουσα ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα πλοίο απελευθερώνει 20 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Υπολόγισε τώρα.
4: Περίπου 4.000 κιλά. 4 τόνους.
3: Φαντάσου τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φαινόμενο θερμοκηπίου με υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα άσχημα.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
3: Να, βλέπεις αυτά τα λάιμ στον απέναντι πάγκο? Γράφει ότι είναι από τη Βραζιλία και τα λεμόνια πιο δίπλα από την Αργεντινή. Για να έρθουν μέχρι την Ελλάδα, απαιτείται να καλυφθούν 9.720 και 11.700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μεταφορά όμως που κοστίζει στο περιβάλλον 2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα περίπου για κάθε ένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα του άνθρακα στο περιβάλλον.
4: Αποτύπωμα? Τι είναι αυτό?
3: Είναι η συνολική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από μια δραστηριότητα. Εδώ, τη μεταφορά των προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για να παραχθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το ταξίδι.
4: Και άλλο κακό για το περιβάλλον. Μα πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ?
3: Από την κυρία Μαρίκα, συνταξιούχος δασκάλα του Κυρνίκου. Έρχεται κάθε Τετάρτη στη λαϊκή να ψωνίσει και μας κάνει μάθημα κάθε φορά. Δεν κόβονται, βλέπεις οι παλιές συνήθειες. Ανά τη βλέπω να πλησιάζει. Όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μας πει.
5: Τι κάνεις, Νικολάκη? Τι καλό μας έφερες σήμερα?
1: Καλώς την κυρία Μαρίκα. Μελιτζάνες, καρότα, μυρωδικά, κολοκύθια, τα πιο φρέσκα σήμερα.
5: Ο σύζυγος ζήτησε μπριάμ. Και εγώ δεν του χαλάω χατήρι. Για να δούμε τις μελιτζάνες από πού τις φέρνεις.
1: Εδώ επανομή, παραγωγής μου. Όπως και τα κολοκύθια και τα καρότα.
5: Ωραία, βάλε μου τότε από ένα κιλό. Τα μυρωδικά από πού είναι?
1: Από Χαλκιδική.
5: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα μακριά?
1: Καμιά 50.
5: Τέλεια. Βάλε μου από ένα ματσάκι.
1: Τι έγινε, κυρία Μαρίκα? Γιατί ρωτάς που είναι αυτό που είναι το άλλο?
5: Να, Νίκο μου, κάνω τη διατροφή των 100 χιλιόμετρων.
1: Τι είναι αυτό, αδυνατίζει?
5: Όχι, βρε Νίκο. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά μια πραγματική διατροφή. Η βασική αρχή της δίαιτας αυτής είναι απλή. Τρώω μόνο τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μια περιοχή 100 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζω. Τις πράσινες ελιές του Μανώλη δηλαδή, δεν θα τις αγοράσω.
2: Σ' άκουσα, κυρία Μαρίκα, αλλά τέτοιες ελιές δεν έχεις ξαναδεί. Μεγάλες, όλο σάρκα, νόστιμες.
4: Τι ωραία που τα λέει, πράγματι είμαι πολύ όμορφη.
3: Ωραία είσαι, αλλά κάνεις για να ακούσουμε.
5: Απ' την Αίγυπτο, Μανώλη, δεν σκέφτηκες το οικολογικό αποτύπωμά τους?
2: Οικολογικό τι?
5: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Πού ήσουν, Μανώλη, όταν τα έλεγε αυτά η δασκάλα στο σχολείο?
2: Να, κοιτούσα την ημερούλα στο διπλανό θρανείο.
5: Ακούστε λοιπόν να σας πω.
3: Αρχίζει το μάθημα, πρόσεξε τώρα.
5: Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν έναν κήπο. Κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με το τι τρώτε, πώς καλλιεργείτε και πώς φτάνει στο πιάτο σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα μέτρο των φυσικών πόρων που καταναλώνει η τροφή μας.
2: Φυσική πόρη, δηλαδή?
1: Δηλαδή το νερό, το έδαφος, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας, μέσω των διατροφικών μας συνηθιών. Καλά τα λέω, κυρία Μαρίκα?
5: Μπράβο, Νίκο. Γι' αυτό και εγώ αγοράζω τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Έτσι ενισχύω και την τοπική οικονομία και συμβάλλω στη μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όπως λέει και ο λαός, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο.
4: τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Για κάθε μπουκιά που φτάνει στο πιάτο μας, χρειάζεται γη για να καλλιεργηθεί, νερό και ενέργεια. Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς, η τροφή μας συνδέει με τη γη και μας δείχνει ότι τη χρειαζόμαστε ακμαία για να είμαστε υγιείς.
6: Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε μεγάλες πόλεις προκάλεσε παγκόσμια μεταβολή σε τροφικές συνήθειές μας. Ακόμα και στην Ελλάδα, η χρυσή συνταγή της μεσογειακής τροφής αντικαθιστάται ολοένα και περισσότερο με διατροφικά μοντέλα. Αυτές οι τροφικές συνήθειες όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
4: Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη την πίεση στα οικοσυστήματα που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ενεργειακό αποτύπωμα μετρά την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα βιοποικιλότητας εστιάζει στον αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού, αζότου και φωσφόρου εξολογεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση υδάτινων πόρων, τις εκπομπές αζωτούχων ενώσεων και τα επίπεδα ρήπανσης από φωσφόρα αντίστοιχα.
7: Για πόσο όμως ακόμα η φύση θα μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα τα καλούδια της, σήμερα είμαστε λέμαργοι δυστυχώς, καθώς καταναλώνουμε 1,6 περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας. Το 2050 προβλέπεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια και ο ένας πλανήτης, ο μοναδικός που έχουμε, θα χρειαστεί να μας θρέψει όλους. Κι όμως, κάθε χρόνο παγκοσμίως το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στον κάδο την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε το πιάτο μας με άλλο μάτι.
4: Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί περισσότερο από το 1 τρίτο της παγκόσμιας εκπομπής τροφοχιλιομέτρων, περίπου 36%. Και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό εκπομπής από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή τους. Η αιτία οφείλεται στην ανάγκη που υπάρχει για συντήρηση αυτών των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μεγάλες ποσότητες αυτών που μεταφέρονται, ιδίως όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά, τα οποία βρίσκονται εκτός εποχής.
6: Πέραν της αυτονόητης παραδοχής πως μια πρώτη ύλη που παράγεται σε απόσταση κοντινή στο καταναλωτή φτάνει στο τραπέζι του πιο φρέσκια, στην πραγματικότητα στηρίζει την τοπική οικονομία, ενθαρρύνει τη μικρή και άρα περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή.
4: Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη διατροφή μας,
6: προτιμάμε τοπικά προϊόντα.
4: Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα.
6: Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.
4: Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος.
6: Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως π.χ. τις γέλνες.
4: Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τελείγουμε σε υλικά που αμέσως μετά πετάμε.
6: Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια της εβδομάδας. Έτσι, θα αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.
4: Με πολλήματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε. Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με περιόριστους πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο πλανήτης μας παραμένει στρίτιμος.
8: Τώρα, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
10: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
12: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
13: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
14: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
15: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
16: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
17: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
18: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερ. Θα εκδώσουμε εφημερίδα, θα μας ακούσετε από podcast και μια έκπληξη για το τέλος.
19: Στη λογοτεχνία, πολλοί συγγραφείς μίλησαν για τον πόλεμο. Ένα από τα κείμενα που μας έκανε να σκεφτούμε ήταν το διήγημα «Γιατί» του Γιάννη Μαγκλή. Σε αυτό, ένα στρατιώτη σκοτώνει έναν εχθρό. Όταν όμως τον πλησιάζει, συνειδητοποιεί πως ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά του δεν είναι απλώς ένας εχθρός, είναι κάποιος που είχε ζωή, οικογένεια, όνειρα. Τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν? Αυτό το ερώτημα μας
20: οδηγεί να σκεφτούμε το... Είμαστε οι ραδιοποιητές. Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
21: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
18: Καλή ακρόαση!
22: Σε αυτή την εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και την 25η Κάμερα Ζυζάνια.
23: Θα σας παρουσιάσουμε τη δράση του φεστιβάλ και τις δικές μας συμμετοχές.
24: Σε αυτή την όμορφη πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη 2025, αλλά και κατά τη διάρκεια του χρόνου.
25: Την ταινία που είδαμε, τη συμμετοχή σε κριτικές επιτροπές παιδιών.
26: Στο ραδιόφωνο των Ζυζανίων, στο εργαστήριο ειδικά εφέ και πράσινη οθόνη και στο εργαστήριο των ηχών Fall IR στο σχολείο μας.
0: Τι ψάχνεις, μπρο?
1: Τα μαθηματικά, ρε. Πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
0: Α, εσύ τελείωσε αμαία, ρε φίλε.
1: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
2: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
1: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
2: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
0: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
2: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
1: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
2: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
0: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
2: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
1: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
0: Ούτε κι εγώ.
2: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: ακροποίηση Ανδρίσκου Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σκαρδούλα μου.
5: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
6: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
7: Έχω πολύ διάβασμα, πάω στο δωμάτιό μου.
8: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία, συμβαίνει κάτι?
9: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
5: Για να είναι όλοι μαζί μου και με κορυδεύω πίσω από την πλάτη μου.
10: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου, θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνο σαν για μένα.
11: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους, γιατί τον τάμε να μιλήσω. Θέμε πάντα ένα τένος.
12: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
13: Κάνε τα σταμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
14: Μου σκίζουν τις εργασίες, γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
15: Να τους πω πώς με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
16: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
17: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
18: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
19: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
20: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα.
21: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
22: Μιλήσει για τη χώρα σου. Με ενδιαφέρει πολύ.
23: Αίματα και ζούλες λέξεις.
24: Καλέσουμε ένα φίλο στο σπίτι.
25: Είναι άριστο!
26: Μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου στο καθρέφτη. Μου θυμίζει τους φίλους μου.
27: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
28: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
29: Έφυγε ο πόνος. Δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.
30: Μαμά, σ' αγαπώ γιατί με βοηθά σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
31: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
32: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.
33: Σ' αγαπώ.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας
2: web
1: radio.
2: Τι να μας επηρεάζουν τα λόγια οι διακρίσεις που κάνει ο καθένας. Η αγάπη δεν έχει μορφή ούτε φύλο. Καν τον ακουστεί. Δεν είναι αρσενικό, ούτε θηλυκό, αλλά ούτε και ουδέτερο. Δεν είναι ούτε πράγμα. Είναι το μεγαλύτερο συνέστημα το οποίο όλοι οι άνθρωποι το κρύβουν μέσα τους, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
3: Ο άνθρωπος ο διαφορετικός δεν πάει να πει πως είναι κακός. Τι κι αν είναι μαύρος, τι λευκός, άνθρωπος είναι κι αυτός. Φτάνει πια ο ρατσισμός. Κάντε τον ακουστεί.
4: Δώστε χαρά, ακούστε βρε παιδιά, η αλήθεια να ακουστεί, ειρήνη με στη γη. Φτάνει η λύπη και η διχόνια που κάνουν μαύρη την ψυχή. Με χαρά και με αγάπη, φωνή μας να ακουστεί.
5: Δείξε αγάπη σε αυτούς που τη χρειάζονται. Τι σημασία έχει αν είσαι άλλη θρησκεία, άλλο χρώμα. Σημασία έχει να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Κάντε να ακουστεί.
6: Ο άνθρωπος είναι ένα αστέρι που κατέβηκε από τον ουρανό, σαν τον ήλιο που φωτίζει και το αστέρι που λαμποκοπά. Γιατί κάθε αστέρι έχει το δικό του όνειρο. Κάντε να ακουστεί.
7: Όλοι μένουμε στην ίδια γη. Κάντε να ακουστεί.
3: Ρατσισμός, μια τόσο μικρή λέξη με τεράστια σημασία, σαν μια κακή αλλεργία. Εσύ προσπαθεί να τη διατρέψεις, μα αυτή γίνεται όλο και χειρότερη, αλλά και περισσότερη. Κάντε να ακουστεί.
8: Διακρίσεις να μην υπάρχουν. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Κάντε να ακουστεί. Δημοτικό σχολείο Πενιτσών.
0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web
9: radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών.
2: Σήμερα η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή στο πλανητάριο. Όλοι κάναμε σχέδια. Θα βλέπαμε αστέρια, γαλαξίες, μετεωρίτες. Κάποιοι είπαν πως έπιανε και εξωγήινους. Άλλοι πάλι πως κατασκήνωναν στο κηλικείο. Και μετά άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που αν βγαίναμε από το σχολείο θα καταλήγαμε υποβρύχιο.
1: Ναι, εντάξει. Πάει η εκδρομή τώρα. Ακυρώνεται. Και μαντέψτε. Κάνουμε κανονικά μάθημα.
3: Ουάου, μόλις έχασε και το τελευταίο μου μόνο ενθουσιασμού.
2: Όμως τότε, από το πίσω θρανείο, ακούστηκε μια ιδέα.
4: Αν δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κανονικό μουσείο, γιατί να μην φτιάξουμε το δικό μας?
2: Ένα μουσείο διαφορετικό. Ένα μουσείο παράξενο. Ένα μουσείο όπου κάθε έκθεμα έχει μια άβολη, τρελή, σχολική στιγμή.
1: Είσοδος στο Μυστικό Μουσείο.
5: Καλώς ήρθατε στο Μυστικό Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Παρακαλώ, μην αγγίζετε εκθέματα. Μπορεί να είναι απολύτως γελία.
1: Πρώτη αίθουσα. Επικές δικαιολογίες.
6: And that, students, is chemistry.
1: Κύριε, άργησα επειδή το GPS του μπαμπά μου έβγαλε πως έπρεπε να πάμε από Μπαχάμες και να κάνουμε τον κύκλο για το σχολείο.
3: Κυρία, δεν έκανα την εργασία γιατί το σκυλί μου δάγκωσε την οθόνη του λάπτοπ.
2: Αυτές οι δικαιολογίες έχουν μείνει στην ιστορία. Όχι επειδή τις πίστεψε κανείς, αλλά επειδή προσπαθήσαμε.
1: Δεύτερη αίθουσα. Το γραφείο των χαμένων αντικειμένων.
4: Στο τραπέζι βλέπετε ένα μονό παπούτσι, τρία καπάκια μαρκαδόρων και μια μπανάνα του 2021.
7: Νομίζω ότι κινείται μόνη της.
1: Τρίτη αίθουσα. Θρυλικοί καθηγητές.
2: Υπάρχει ο θρύλος πως κάποτε ένας καθηγητής έβαλε άσο χωρίς λόγο σε κάποιο μαθητή της Τρίτης.
3: Και από τότε, όταν γράφουμε τεστ, ακούγεται στο διάδρομο έναν εξήγητο κλάμα.
1: Όχι πάλι τεστ! Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Το κηλικείο του σχολείου σας παρουσιάζει το νέο τόστ που ζει για πάντα. Μπορεί να ξεχαστείς την τσάντα για να παραμείνεις ζωντανό για γενιές και γενναιόδη. Απόλυτα ασφαλές και διατροφικά πλήρες, ακόμη και αν το ξεθάψετε ανάμεσα από τα βιβλία στα μέσα Αυγούστου.
1: Τέταρτη αίθουσα. Η μυστική αίθουσα της Κοπάνας.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει μυστική έξοδος πίσω από την αίθουσα μουσικής. Άλλοι λένε πως είναι μύθος. Κανείς δεν την έχει δει. Όλοι όμως έχουν ακούσει γι' αυτή.
1: Εγώ πάντως αν τη βρω, θα σας στείλω selfie από το πλανητάριο.
2: Και ενώ η μέρα ξεκίνησε με απογοήτευση, τελικά τα πράγματα καλυτέρευσαν με την ώρα.
5: Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να ζήσεις περιπέτεια. Αρκεί να έχεις φαντασία.
4: Και σε μαθητές που επιμένουν να κάνουν podcast αντί για μάθημα.
2: Ελπίζουμε να απολαύσετε την ξενάγηση στο Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Μέχρι την επόμενη εκδρομή, να θυμάστε, το σχολείο έχει περισσότερα μυστικά από όσο νομίζετε.
9: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το σώσαμε. Από το να λύνουμε ασκήσεις φυσικής, το μουσείο ήταν πολύ καλύτερο.
10: Λες να το καταλάβουν. Στο διαγωνισμό την μπανάνα του 2021 είναι στην πραγματικότητα το σάντουιτς που ξέχασε ο Γιώργος στο ντουλάπι του την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Σιγά μου το καταλάβουν. Στο podcast όλα ακούγονται πιο επαγγελματικά. Ακόμα και το τρίξιμο της πόρτας που κάναμε με την καρέκλα της κυρίας. Ακούγεται σαν πύλη σε κάστρο.
4: Πάντως, σοβαρά τώρα, κοιτάξτε έξω. Ακόμη ρίχνει καρέκλες. Πιστεύετε ότι οι εξωγήινοι στο πλανητάριο θα μας περίμεναν ή θα είχαν πάει κι αυτοί για καφέ λόγω καιρού?
1: Εγώ λέω ότι οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ποιος άλλος θα έτρωγε τα τόστ του κηλικίου που ζει για πάντα? Μόνο κάποιος με στομάχι από τον Άρη.
3: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Ο τελικά εκδρομή έγινε. Μπορεί να μην είδαμε τα αστέρια από κοντά, αλλά φτιάξαμε έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε μία αίθουσα που μυρίζει βρεγμένα μπουφάν και κυμολία.
2: Σωστό.
9: Και ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο έκθεμα στο μουσείο μας?
10: Ποιο?
5: Όλους εμάς.
11: Τους μαθητές που νίκησαν την καταιγίδα με ένα μικρόφωνο.
5: Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να το στείλουμε πριν κοπεί το ρεύμα από τον κεραυνό.
9: Κάτσε να βάλουμε μία μουσικούλα πρώτα.

0: Πάντα save.
1: Από όλους εμάς για τον διαγωνισμό podcast.
2: Τα λέμε στην επόμενη βροχή.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Παιδιά, τα μάθατε?
5: Τι να μάθουμε?
4: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
5: Δηλαδή?
4: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
6: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
5: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
1: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
7: Ναι, παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόιτ.
8: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
9: Όλα νοστρος ογίντες.
8: Good evening to our listeners. Καλοχώνιον εν has returned with another special collaboration radio show between Greece and Spain.
10: So today the students of Kalochori Junior High School have the pleasure of meeting and collaborating for the second time with 12 Spanish students from ES Pakoruth.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
12: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
11: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φόγκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
12: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
11: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
12: Σωστά, λοιπόν κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φόγκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
11: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
12: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με την ένταξή μου στον κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Οι ώρες ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και ο θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ιδελοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνώρισα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
5: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα.

0: μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδεύω.
1: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσω το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
2: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
3: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Μετά την καταχώρηση των στοιχείων, ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
4: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμού στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.
5: Άμα ακούσεις φοβέρες, μίλα τώρα!
6: Αν δεις χτυπήματα, μίλα τώρα!
5: Αν δεις κλάματα, μίλα τώρα! Αν δεις τα είδες, μίλα τώρα!
6: Αν ακούσεις προσβολές,
5: μίλα τώρα!
6: Αν ακούσεις βρισιές, μίλα τώρα!
5: Αν δεις κοροϊδία, μίλα τώρα!
6: Αν δεις ζουμπλοξιές, μίλα τώρα!
5: Μίλα τώρα!
6: Άμα δεις ένα παιδάκι που δεν το παίζουν, μίλα τώρα! Άμα ακούσεις απειλές, μίλα τώρα!
5: Μίλα τώρα! Στο μπαμπά, στη μαμά, στο δάσκαλο και στη δασκάλα.
7: Φιλία, όχι βία! Μίλα τώρα!
5: Μίλα τώρα!
7: Μίλα τώρα!
5: Μίλα τώρα!
7: Μίλα τώρα!
5: Μίλα τώρα!
7: Μίλα τώρα!
1: European School Radio, Bleiben Sie dran!
8: Καλημέρα, παιδιά!
9: Καλημέρα, Δημήτρη! Τι έχεις, δεν σε βλέπω καλά. Κάτι σου συμβαίνει.
8: Όχι τίποτα. Αύριο γράφουμε μια έκθεση για τη φιλία και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
9: Και εμείς γράψαμε. Θέλεις να σου πω τις ιδέες μου?
8: Θα το καταλάβει, κυρία. Πρέπει να βρω κάτι ξεχωριστό.
9: Τι να γράψεις, τι να γράψεις.
10: Τότε γράψε για την παρέα μας που είμαστε καλοί φίλοι.
9: Σωστά. Γράψε για τις καλές και κακές στιγμές που πέρασαμε μαζί.
8: Δηλαδή να γράψω και το περιστατικό με το bullying στο σχολείο και πώς με βοηθήσατε.
10: Φυσικά. Γράψε και τότε που με βοήθησες στη δύσκολη άσκηση μαθηματικών.
9: Και σε μένα με τα αρχαία. Αχ, αυτά τα αρχαία. Και τότε που ήθελα να πω ψέματα στους γονείς μου και μου μίλησε για την εμπιστοσύνη.
8: Έχετε δίκιο. Αυτό θα κάνω. Μου δώσατε πολλές ιδέες. Ευχαριστώ.
11: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Τρεις ιστορίες με μεγάλες αλήθειες. Η Βασίλισσα Λεπού. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό δάσος, ζούσαν δύο φόρων ειδών ζώα, με Βασίλισσα, μια Λεπού, που την έλεγαν Λούνα. Με τα χρόνια, άρχισαν να χτίζονται γύρω από το δάσος διάφορες πολιτείες. Όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται και να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των ζώων. Οι άνθρωποι έκοβαν τα δέντρα, με αποτέλεσμα τα ζώα να μην έχουν σπίτια και τροφή. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η ρήπανση του περιβάλλοντος από τα μεγάλα εργοστάσια.
2: Τα ζώα δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και γι' αυτό έκαναν συνέλευση. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να μιλήσουν στη Λούνα και αυτή να τους βρει μια λύση. Διάλεξαν εκπροσώπους, την Κουκουβάγια και την Αρκούδα. Κατέληξαν σε τι ακριβώς θα έλεγαν και πήραν το δρόμο για τη σπηλιά της.
3: Σε ό,τι με αρχηγέ μας, σας επισκεφτήκαμε για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματά μας.
4: Τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει η παρουσία των ανθρώπων.
3: Σκεφτήκαμε πως εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε.
5: Φυσικά θα σας βοηθήσω. Τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Άκουσα ότι σήμερα θα έρθουν κάποια παιδιά να κατασκηνώσουν. Οπότε θα πάω να τους μιλήσω, να τους πω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στο δάσος μας.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να μεταφέρουμε στα υπόλοιπα ζώα τα λόγια σας.
5: Να σας πω για τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Αρχικά δεν έχουμε δέντρα για να μείνουμε, αφού τα κόβετε όλα για δικό σας όφελος. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας γύρω μας, που μας έχει επηρεάσει, καθώς πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα.
6: Τα παιδιά παρατηρούν την Λεπού με συγκίνηση, καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και απαντούν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουν. Με την υπόσχεση που έδωσαν τα παιδιά στην Λεπού, μόλις γύρισαν πίσω στην πόλη, μίλησαν στους γονείς τους για όσους συνέβησαν. Με τον καιρό, τα πράγματα καλυτέρευσαν από το κάθε σπίτι σε κάθε γειτονιά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την πόλη. Με την πράξη των παιδιών, τα προβλήματα λύθηκαν στο δάσος και όλοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.
7: Το σοφό δέντρο.
8: Μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, στο μακρινό δάσος, στην άκρη του κόσμου, ζούσε ένα δέντρο. Ένα δέντρο μοναδικό, ξεχωριστό, που είχε την ικανότητα να μιλάει. Όμως δυστυχώς ήταν μόνο του. Περνούσαν οι μέρες χωρίς να μιλάει με κανέναν, να γελάει με κανέναν και να συναναστρέφεται με κανέναν. Έτσι, πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαν οι πλημμύρες και έφυγαν. Ήρθαν οι δεινόσαυροι και έφυγαν. Ήρθαν τα ζώα και άρχισαν να τρώνε τα χόρτα γύρω του. Μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκε ένα διαφορετικό, ένα καινούριο ζώο. Ήταν ψηλό, με δύο πόδια, δύο χέρια και με ένα βλέμμα γλυκό και στοργικό. «Χαίρετε», είπε στο δέντρο το καινούριο ζώο. Σοκαρισμένο το δέντρο, έχασε σχεδόν τη μιλιά του. Το νέο ζώο, που αυτό ονομαζόταν άνθρωπος, σαν όλα τα άλλα ζώα, ήρθε να πάρει από το δέντρο και το δάσος καρπούς και χόρτα για να φάει. Μετά την επίσκεψη του ανθρώπου, το δέντρο, απορριμμένο από την ευφυΐα του νέου ζώου, άρχισε να αναζητά και πάλι την παρουσία και τη συντροφιά του. Λες και ήταν προδιαγεγραμμένο. Ο άνθρωπος ήρθε ξανά την επόμενη μέρα και ήρθε και την επόμενη και την παραεπόμενη και με λίγα λόγια ερχόταν κάθε μέρα. Έπαιρνε όσα χρειαζόταν και έφευγε. Ώσπου τελικά το δέντρο πήρε το θάρρος και ρώτησε τον άνθρωπο. «Άνθρωπε, έρχεσαι στο δέντρο μου κάθε μέρα, παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι και φεύγεις. Εγώ είμαι μόνο μου πολλούς αιώνες και χρόνια τώρα περιμένω να συναντήσω κάποιον και να μιλήσουμε μαζί. Θα μου άρεσε αν περνούσες περισσότερο χρόνο μαζί μου και μετακόμιζες στο δάσος μου». Ο άνθρωπος, σαστισμένος από την απρόσμενη ερώτηση του δέντρου, απάντησε. «Αγαπητό μου δέντρο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Κάθε μέρα εσύ και το δάσος σου μου προσφέρετε φρούτα και χόρτα για μένα και το χωριό μου. Γι' αυτό θα σου ανταποδώσω τη χάρη», είπε ο συνετός και έξυπνος άνθρωπος. Γι' αυτό μίλησε με το χωριό του και αποφάσισε να μετακομίσουν στο δάσος του δέντρου. Έτσι, το δέντρο δεν ήταν πλέον πια μόνο του. Απέκτησε πολλούς φίλους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτό και το αγαπούσαν. Αυτό δηλαδή μέχρι που ο πρώτος φίλος του δέντρου έφυγε από τη ζωή, Γιατί οι άνθρωποι, σε αντίθεση με το δέντρο, δεν ζούσαν για πάντα. Όλοι θρύνησαν το χαμό του, μα περισσότερο το δέντρο. Αρκετά χρόνια πέρασαν και οι άνθρωποι, αντί να παίρνουν μόνο φρούτα και χόρτα από το δάσος, άρχισαν να κόβουν δέντρα και να σκοτώνουν ζώα. Κάτι που παραξένευσε το δέντρο, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί ήξερε ότι το αγαπούσαν. Με τα λίγα και τα πολλά, πέρασε ένας ακόμη αιώνας. Το δάσος είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Τα δέντρα, τρομοκρατημένα, δεν τολμούσαν να βγουν έξω από τις φωλιές τους. Να γευτούν το πλέον πια ξερό χορτάρι, που κάποτε ήταν φρέσκο. Οι άνθρωποι, αγνώριστοι πια, δεν αγαπούσαν κανένα. Δεν νοιάζονταν για κανένα. Και το δέντρο ένιωθε ακόμη πιο μόνο. Νοσταλγούσε τον πρώτο του φίλο. Ήρθε και η μέρα που στο δάσος είχε παραμείνει μόνο το δέντρο που μιλούσε. Οι άνθρωποι, με τη σκληρότητα και το μίσος ενός αληθινού ζώου, κατέστρεψαν την κάποτε χαρούμενη ζωή τους και ξερίζωσαν κάθε δέντρο στο διάβα τους. Μια μέρα στάθηκαν με θράσος και λαζονία μπροστά στο πλέον πια σοφό δέντρο και είπαν: «Δέντρο, όσα χρόνια και σε ξέρουμε, ποτέ δεν έχεις προσφέρει τίποτα σε μας. Μόνο έχεις την ικανότητα να μιλάς και να ζεις για πάντα. Δεν έχεις προσφέρει τίποτα χρήσιμο σε μας. Το μόνο που κάνεις είναι να στέκεις ακίνητο. Σε αισθανόμασταν καλύτερα αν σταματούσε να υπάρχει ένα τόσο ανίκανο είδος στον τόσο τέλεια σχεδιασμένο κόσμο μας». Αυτά και πολλά άλλα είπαν οι άνθρωποι. Από τα στόματά τους βρωμιές ξεπηδούσαν και τα λόγια τους σκληρά απλωνόταν στο πλέον ανύπαρκτο δάσος. Το δέντρο, όσο έξυπνο κι αν ήταν, άλλο τόσο ανόητο υπήρξε αφού εμπιστεύτηκε τους πονηρούς ανθρώπους. Ανακτισμένο πια, είπε στους ανθρώπους: «Αφελείς άνθρωποι, νομίζετε ότι στον κόσμο κυριαρχείτε και ότι από τα είδη το πιο ανώτερο είστε. Τα δέντρα όμως τον πιο σπουδαίο ρόλο έχουν. Οξυγόνο να δίουν για να έχετε να αναπνέετε και κλαδιά φορτωμένα με καρπούς για να παίρνετε. Μα εσείς με τίποτα δεν ευχαριστιέστε, τίποτα δεν σας είναι αρκετό. Αν τον τρόπο σας δεν αλλάξετε και το τελευταίο δέντρο κόψετε, το είδος σας θα χάσετε». Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν από τα σοφά, αλλά σκληρά λόγια του δέντρου. Μήπως ήταν όλα αλήθεια ή καμιά φάρσα αστεία, τι τραγωδία. Το ανθρώπινο είδος δεν ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Και αφού στα σοβαρά σκέφτηκαν, απάντησαν: «Τη συγχώρεσή σου ζητούμε, ταπεινό και σοφό δέντρο. Καταλαβαίνουμε το λάθος μας και τον τρόπο μας θα αλλάξουμε», είπαν οι μεταμελημένοι άνθρωποι. Το δέντρο το σκέφτηκε καλά πριν τους δώσει μια ευκαιρία ξανά. Στο τέλος όλοι ζήσανε καλά. Θέλετε και επιβεβαίωση, παιδιά? Αφού οι άνθρωποι, οι δέντρο, δεν κόψανε ξανά και όλοι ζούσαν ειρηνικά. Ίσως περιμένατε άλλο τέλος ή ότι ψέματα λέω. Όμως ψέματα ή αλήθεια, έτσι λένε τα δικά μου παραμύθια.
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
10: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
11: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
12: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
13: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
14: Είμαστε οι School Guns.
15: Τα αφήσουμε εδώ!

0: στρατηγή.
1: Σωστή στρατηγή.
2: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
3: Γιώργος Χατζηγαράκης.
4: Άγγελος Παπασφάκης.
5: Στέλιος Χατζάκης.
2: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
6: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
7: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
8: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite tendencies.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη, νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Φεβρουαρίου, ημέρα ασφαλού διαδικτύου. Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχθείτε. Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου στο διαδίκτυο, με τους γονείς ή τους δασκάλους μου, ιδίως όταν νιώθω άβολα με κάτι.
4: Θυμούμαι πάντα ότι ο κανόνας καλής συμπεριφοράς ισχύουν και στο διαδίκτυο.
5: Το διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, αλλά όσα δημοσιεύονται σε αυτό δεν είναι πάντα ορθά. Πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό.
6: Προσέχουμε όταν δημοσιοποιούμε ή μοιραζόμαστε με άλλους προσωπικές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιτίδιους.
7: Απορρίπτουμε μηνύματα και αρχεία από αγνώστους και δεν αποθηκεύουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ατόμου που δεν γνωρίζουμε.
8: Δεν διευθετούμε ποτέ συνάντηση με άγνωστα άτομα. Αν μας ζητήσει κάποιος άγνωστος να τον συναντήσουμε, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα.

0: Φίλε, φίλος να γίνεις.
1: Άκου European School Radio.
2: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Προσφυγιά σημαίνει απώλεια της πατρίδας και της ελευθερίας συνάμα.
5: Προσφυγιά σημαίνει να μην μπορείς να ανεχθείς το τσαλάκωμα της ζωής σου από χούφτες που δεν έχουν μάθει να χαϊδεύουν πληγές.
6: Προσφυγιά σημαίνει μεγάλος φόβος για το αύριο, αβεβαιότητα, ανασφάλεια αλλά και θυμός.
7: Ελλάδα, χώρα της προσφυγιάς. Τι άλλο σου μέλε να ζήσεις?

0: Μα φυσικά.
1: Στις 26 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί, συντονιστείτε για να ακούσετε μια μοναδική ζωντανή εκπομπή
2: στο European School Radio, στο στούντιο ραδιοφωνικών ομάδων των δημοτικών σχολείων Όσας και Ασκούλα Γκαδά. Σας περιμένουμε!

Καλημέρα σε όλους και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθήτριες και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ΟΣ και σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Σας αρέσουν τα βιβλία». Βρισκόμαστε αυτή την ώρα στη Σύνδο, στο στούντιο του European School Radio, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνής Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Εκπέμπουμε ζωντανά και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε μαζί μας στην εκπομπή αφήνοντας τα σχόλιά σας στο chat του σταθμού, στο ίντερνετ ή στην εφαρμογή για κινητά. Έτσι για να σας σταθούμε, πάμε να ακούσουμε το παιδικό τραγούδι «Βιβλία, βιβλιοφαγία» για να σας βάλουμε στο κλίμα της εκπομπής. Με κεφ και ρυθμό και παιδική φαντασία, μας θυμίζει πως κάθε σελίδα μπορεί να γίνει ένα νέο ταξίδι. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί μέσα από τα βιβλία. Ας το ακούσουμε!

0: Μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, θα σας πούμε μερικά πράγματα για το σχολείο μας. Το δημοτικό σχολείο σας βρίσκεται στην Όσο και πιο συγκεκριμένα στον Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Η Όσο είναι ένα ορεινό χωριό με περίπου 210 κατοίκους. Έχει ιδανικά χωριά τις 5 Βρύσες, το Πολυδένδρο, τη Γαλήνη και το Βρετίσκο. Η Όσο φημίζεται για τις κερασιές της. Κάθε χρόνο οι κατοικοί του χωριού οργανώνουν ένα γλέντι, τη γιορτή του κερασιού, γύρω στις 21 Ιουνίου. Το σχολείο μας είναι ένα μικρό αλλά ταυτόχρονα ένα πανέμορφο σχολείο μέσα στη φύση. Φέτος το σχολείο μας έχει μόλις 16 μαθητές συνολικά. Όταν να συστηθούμε, είμαστε η Στέλλα Σαρή
1: και η Δεσμένα Τσαντεκίδου
0: και πάμε εκτετάξεις στο Δημοτικό Σχολείο Όσος. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής αφορά τα βιβλία και τις δράσεις που κάναμε στο σχολείο για να αγαπήσουμε τα βιβλία αλλά και να αγαπηθούμε περισσότερο μεταξύ μας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι μαζί μας σήμερα θα είχαμε στο πρόγραμμά μας το γειτονικό μας Δημοτικό Σχολείο Ασκού. Αυτό και το σποτ, και γι' αυτό και το σποτ που ακούσατε στην αρχή αναφέρεται αυτό το σχολείο. Όπως και ο παιχνιδιάρικος τίτλος «Σας αρέσουν τα βιβλία» βγήκε από την Όσο και Ασκός, ενώσαμε με μια γέφυρα τα δύο σχολεία και βγήκε το «Σας». Ας απολαύσουμε τώρα το τραγούδι «Library Song» από τον Jules. Είναι μια μικρή υπενθύμηση πως μέσα από τις ιστορίες, τα βιβλία και στις λέξεις που κρύβονται κόσμοι ολόκληροι, με μια ζεστή και παιχνιδιάρικη διάθεση, το «Library Song» μας γυρίζει σε εκείνη την αίσθηση της ανακάλυψης και της φαντασίας που μόνο μια βιβλιοθήκη μπορεί να χαρίσει. Ας το απολαύσουμε!

0: Καλησπέρα και από μένα. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα. Στο σχολείο μας φέτος ξεκινήσαμε τις πρώτες δράσεις στην βιβλιοθήκη μας. Αρχικά, όλοι μαζί, συντονισμένα, οργανώσαμε τα βιβλία αλλά και το χώρο της βιβλιοθήκης. Η πρώτη δράση που οργανώσαμε ήταν για το Halloween, όπου διακοσμήσαμε την τάξη και κρύψαμε γρίφους μέσα σε βιβλία και οι μαθητές των μικρότερων τάξεων καλούνται να τα βρουν. Τα Χριστούγεννα κάναμε Secret Santa. Διαλέξαμε όλοι από ένα παιδάκι από τη μικρότερη τάξη και επιλέξαμε ένα βιβλίο που πιστεύαμε ότι θα τους αρέσει. Το τυλίξαμε, το διακοσμήσαμε και μετά ηχογραφήσαμε ένα μήνυμα για το κάθε παιδάκι. Η δασκάλα μας έφτιαξε ιστοσελίδες με ένα QR code που εκεί μέσα είχε ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Ένα μήνυμα από εμάς, τους μεγαλύτερους μαθητές, για τους μικρότερους του σχολείου μας. Η τρίτη δράση ήταν στις 2 Απριλίου, όπου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου. Χωριστήκαμε σε 4 ομάδες και διαβάσαμε ένα βιβλίο σε μία από τις ομάδες του μικρότερου τμήματος. Με βάση το βιβλίο που είχαμε, κάναμε κάποιες ερωτήσεις και σχεδιάσαμε παιχνίδια σχετικά με το βιβλίο. Επιπλέον, έχουμε γράψει και ένα βιβλίο σε συνεργασία με το Σχολείο της Κύπρου. Το βιβλίο μας έχει τίτλο «Τα παπούτσια του χρόνου». Η τελευταία μας δράση ήταν να δηλώσουμε συμμετοχή σε μια εφαρμογή που χαρίζουν βιβλία στα σχολεία. Αυτή η εφαρμογή λέγεται MetaBook. Ενδιαφέρθηκαν 2 άτομα για να χαρίσουν βιβλία στο σχολείο μας. Η δασκάλα μας δημιούργησε ένα Padlet με αυτά τα βιβλία και εμείς έπρεπε να ψηφίσουμε από αυτά που επιθυμούσαμε να έχουμε στο σχολείο μας. Ακόμη, έπρεπε να γράψουμε γιατί μας άρεσαν τα συγκεκριμένα βιβλία. Όσα βιβλία είχαν τις περισσότερες ψήφους, μας τα έστελναν. Ώρα για ένα μουσικό διάλειμμα με ένα αγγλικό τραγούδι για τη βιβλιοθήκη και σε λίγο μαζί σας οι επόμενες εκφωνήτριες, Δημήτρα και Κυράνα. Θα ακούσουμε το Library Song του Tom Chapin αυτή τη φορά. Ένα τραγούδι γεμάτο χαρά, φαντασία και αγάπη για τα βιβλία. Με απλό και ζεστό τρόπο μας θυμίζει πως κάθε βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος γεμάτος ιστορίες, γνώση και όνειρα που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Ας το απολαύσουμε.
1: Dad worked late last night. He's in there.

0: Καλημέρα σας.
1: Είμαστε η κυρία Άννα και η
0: Δήμητρα και πηγαίνουμε Τετάρτη Δημοτικού.
1: Βρισκόμαστε στην εκπομπή «Σας αρέσουν τα βιβλία». Αγαπητοί μας ακροατές, τα βιβλία είναι ένας μαγικός κόσμος. Εκτός όμως από το να τα ξεφυλίζουμε, μπορούμε και να τα ακούσουμε. Μπορούμε να γράψουμε ιστορίες, να τις ηχογραφήσουμε, να τις εμπλουτίσουμε με μουσική και ήχους, να τις κάνουμε ακουστικά βιβλία. Σήμερα σας μιλάμε για κάποιες σχετικές δράσεις που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα ή στην τάξη μας ή με όλο το σχολείο. Εμένα μου αρέσει να γράφω ιστορίες και να ζωγραφίζω.
0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα. Εμένα μου αρέσει να γράφω κείμενα και να διαβάζω βιβλία και από αυτά παίρνω ιδέες για να γράφω δικές μου ιστορίες με καινούργιες λέξεις.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι στην αρχή της χρονιάς ξεκίνησαν όλα. Κάναμε ραδιοφωνική ομάδα στο σχολείο και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φτιάξουμε το λογότυπό μας, να κάνουμε τις δημοσιογραφικές μας ταυτότητες. Τα καρτελάκια μας δηλαδή. Κάπως έτσι μπήκαμε στο ρόλο του δημοσιογράφου, την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Στις 26 Σεπτεμβρίου είχαμε πάει στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονεριού ως καλεσμένοι. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε μια φορητή συσκευή ηχογράφησης και πήραμε την πρώτη μας συνέντευξη με τον Παραλυμπιονίκη κύριο Μιλωνίδη Πέτρο.
0: Ήταν πολύ ωραία να φοράμε τα καρτελάκια μας και να κάνουμε ερωτήσεις σε έναν άνθρωπο απέναντί μας, αλλά να πρέπει να προσέχουμε γιατί πρέπει να σχολιάσουμε κάτι ή να κάνουμε και μια ακόμα ερώτηση που δεν την έχουμε γραμμένη.
1: Η επόμενη δράση ήταν που είχαμε γράψει μια ιστορία με μουσική στις 4 Δεκεμβρίου και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ακούγαμε ήχους μουσική και ξεκινούσαμε να γράφουμε και στο πορτοκαλί τετράδιο μια περιπέτεια. Ξαφνικά άλλαζαν οι ήχοι και εμείς αλλάζαμε στο τετράδιό μας και τη συνέχεια. Δηλαδή, ανάλογα με τη μουσική, η ιστορία μας εξελισσόταν. Αυτές τις ιστορίες τις ηχογραφούσαμε κιόλας. Η φαντασία μας έγινε μέχρι και ειδήσεις, όπως το έκτοτο νέο ανάμα του δέντρου στην Όσα στις 18 Δεκάτου 2025, λίγο πριν έρθουν τα Χριστούγεννα.
0: Η τέταρτη ήταν

Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: Η τέταρτη δράση ήταν που είχαμε διαβάσει το ποίημα του κύριου Γιώργου Μανέλο Μαρίν και ψάξαμε στοιχεία για τη ζωή του στο διαδίκτυο και του είχαμε στείλει μήνυμα και αυτός μας απάντησε. Μετά από κάποιες μέρες κάναμε βιντεοκλήση μαζί του και τον ηχογραφήσαμε στη τάξη. Θα θέλαμε κι εσείς να γνωρίσετε αυτόν τον ξεχωριστό άνθρωπο. Είναι ποιητής, τραγουδοποιός, συγγραφέας και παραμυθάς που αφιέρωσε τη ζωή του στα παιδιά, στις ιστορίες και στη μουσική. Στο ανθολόγιο θα βρείτε τα ποίηματά του που έχουν γίνει και τραγούδια.
1: Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Εργάστηκε ως παιδαγωγός και κλόουν και δημιούργησε το περίφημο θέατρο της Βαλίτσας. Είχε γράψει πολλά βιβλία και τραγούδια. Ενώ ποίηματά του υπάρχουν ακόμα και στα σχολικά βιβλία της γλώσσας και του ανθολογίου. Όπως το τραγούδι του Κλόν που κάναμε λίγο πριν τις αποκριές του Φλεβάρι, συγκεκριμένα στις 20 Φεβρουαρίου.
0: Ακούστε λίγο την αποκλειστική μας συνέντευξη που συγκίνησε εμάς και είμαστε σίγουροι ότι θα συγκινήσει και εσάς. Μετά την ηχογράφηση θα ακούσετε και το τραγούδι του Κλόν από ένα δημοτικό σχολείο.
2: Ξεκίνησα στο εξωτερικό σε τι ηλικία φοβόσασταν?
3: Όταν ξεκίνησα ήμουνα πολύ φτωχός και έφυγα και πήρα ένα εισιτήριο και πήγα στο Μιλάνο και γύρισα έτσι όλη την Ευρώπη και έφτιαξα ένα μικρό θέατρο που λεγόταν το θέατρο της Βαλίτσας. Μέσα σε μια βαλίτσα είχα όλα μου τα υπάρχοντα. Είχα την περούκα μου, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου και γινόμουν κλόουν μπροστά στα παιδιά. Και με βλέπανε τα παιδιά πώς γίνομαι κλόουν. Και έτσι συνέχισα όλη τη ζωή μου, αλλά παράλληλα έγραφα και τραγούδια και ποίηματα πάντα.
2: Από πού εμπνέεστε για τα παραμύθια σας?
3: Από την αγάπη των ανθρώπων και από την αγάπη τη δική σας, παιδιά μου. Με εμπνέετε πάρα πολύ. Λέει ένα μου τραγουδάκι, όλα του κόσμου τα παιδιά θα βρεις μες στην καρδιά μου, όλα του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά δικά μου. Δεν έχεις που να ζεσταθείς, δανείσου την καρδιά μου. Δεν έχεις που να πεις νερό, ξεδίπνασες το δάκρυ μου. Δεν έχεις που να ονειρευτείς, πάρε τα όνειρά μου. Κρύβω βαθιά στις τσέπες μου δύο ψίχουλα ψωμί. Κρύβω τον ήλιο, τα πουλιά και ένα άσπρο για σεμί. Κι όλα θα γίνουν αύριο χαρμέλια χρώματα για να χορταίνουν των παιδιών μάτια και στόμα.

0: πολύ ωραία ήταν αυτή η στιγμή που ζήσαμε. Σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο σπουδαίος, ζει απλά ταπεινά στην Αίγινα. Κάηκε το σπίτι του, χάθηκε και όλη η περιουσία του με τα βιβλία και τα τραγούδια του. Μας είπε ότι αφού δεν έχει να μας στείλει κάτι, μας στέλνει μόνο την αγάπη του.
1: Ας επιστρέψουμε τώρα στην τάξη μας και στις δράσεις που έχουμε κάνει με ιστορίες και αναγνώσεις, εκφωνήσεις, ηχογραφήσεις. Ξέρετε, για να κάνουμε ηχογράφηση σωστή, χρειάζεται και ένα στούντιο. Τι να κάνουμε? Σκεφτήκαμε και εμείς μια λύση. Παραγγείλαμε όλοι μαζί τον Ιανουάριο τα απαραίτητα υλικά μας, τα οποία ταξίδευσαν από πολύ μακριά, από την Κίνα. Ήρθαν με φορτηγό στην Ευρώπη αυτά που θέλαμε και παρακολουθούσαμε για 2 μήνες αυτή τη διαδρομή στον χάρτη. Όταν όμως έφτασε στις 4 Μαρτίου, χαρήκαμε τόσο πολύ που καλέσαμε όλα τα παιδιά του σχολείου μας στην τάξη και κάναμε όλοι μαζί unboxing στο πακέτο και εμφανίστηκαν μπροστά μας τα υλικά ηχοαπορρόφητες. Είδαμε πως είναι και παίρνει την τελική τους μορφή. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες και
0: ήμασταν έτοιμοι για την επόμενη δράση. Κάναμε σχέδια πως θα το καλούσαμε στη γωνιά της τάξης και λίγο-λίγο με αρκετές προσπάθειες βάλαμε τα ηχοαπορροφητικά πάνελ. Συνολικά 36 ροζ και 36 μαύρα, σαν σκάκι να φανταστείτε. Τα βάλαμε στον τοίχο από κάτω, είχαμε βάλει μοκέτα που και αυτή μας βοηθάει στον ήχο και χρησιμοποιούμε το κουκλοθέατρο για να κλείνει κάπως και να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ηχογράφησης. Αυτό ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου.
1: Και ήρθε η ώρα για την πρώτη κοινή ηχογράφηση με όλα τα παιδιά του σχολείου. Κάναμε ηχογράφηση, ένα πρωτότυπο παραμύθι που γράψαμε. Σε λίγο θα σας πούμε πιο πολλά γι' αυτό. Και εκείνη την ημέρα, 30 Απριλίου, είχαμε κιόλας τα εγγένεια. Καλέσαμε τα παιδιά του δεύτερου τμήματος να ηχογραφήσουν τα λόγια τους και να μας παρακολουθήσουν όλοι. Είχαμε βάλει μπροστά από το κουκλοθέατρο της καρέκλης αμφιθεατρικά. Η τεχνική ήχου ήταν στο λογισμικό και οι εκφωνητές 2-2 ή 3-3 μιλούσαν. Ήταν σαν μια μεγάλη γιορτή. Μόλις τελείωσε η ηχογράφηση, τους δώσαμε ένα κέρασμα που ήταν ένα τυροπιτάκι και ένα πιτάκι με ζαμπόν. Και πριν σας πούμε περισσότερα για αυτό το παραμύθι, το τραγούδι, και φτιάξτε και εσείς το δικό σας παραμύθι, το τραγούδι του Διονύση Τσάκνη, μαζί με την παιδική χοροδία Σπύρου Λάμπρου.
2: Ξεκινήσατε τα ταξίδια σας στο εξωτερικό.

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια για σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σας ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι μαζί μας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στο chat του European School Radio. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή και για τα επόμενα λεπτά η Χρύσα Τζιόρτζη
1: και η Μαρία, μαθήτες της τετάρτης τάξης, και επίσης μου αρέσει να ζωγραφίζω και να παίζω βόλεϊ.
0: Αρχικά εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μερικά πράγματα που με εκφράζουν. Το πρώτο αφορά τα βιβλία. Πολλές φορές γράφω δικά μου. Μ' αρέσει να γράφω γενικά, γιατί εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο είναι να γράφω ποίηματα και έχω γράψει αρκετά. Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να βάζω μουσική και αυτή να καθορίζει την ιστορία μου. Μάλιστα, αυτό το συγκεκριμένο το έχω κάνει στο σχολείο με τους συμμαθητές μου. Μα το να γράφω βιβλία με μουσική μου το έμαθε η κυρία μου η Ευτυχία, δηλαδή η δασκάλα μου, και την ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την αγάπη μας για τα βιβλία μέσα από κάποια αποσπάσματα. Ακολουθείτε απόσπασμα από τη Μιμή τη Νευρική.
0: Κάνει τον γύρο του κόσμου. Την επόμενη μέρα πριν η Μιμή πάει σχολείο, έψαξε το πρώτο σιρτάρι του γραφείου της για να βρει το παλιό της ρολόι της δουλειάς ακόμη. Το φόρεσε δίπλα στο καινούριο ριγέ της. Έψαξε να βρει και ένα σημειωματάριο, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι, έβαλε το μολύβι φατσούλα στο αυτί της και πήγε σχολείο.
1: Το ξέρω, απάντησε η Μιμή. Βιβί Χαροπή λέει πως τη βοηθάει στις δουλειές καλά της εφημερίδας της. Ένας καλός δημοσιογράφος πρέπει να έχει μολύβι έτοιμο να πάσα στιγμή. Και γιατί φοράς δύο λόγια, ρώτησε ο Φρανκ. Για να σου λέω καλύτερα την ώρα, απάντησε η Μιμή με τη φωνή του Λύκου στο παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα».
0: Ελπίζουμε να σας αρέσουν αυτά τα μικρά αποσπάσματα, γιατί τα διαλέξαμε για εσάς και έγραψαν λογοτέχνες για παιδιά συγγραφείς, δηλαδή τα λογοτεχνίας για παιδιά, και μέσα από αυτά ο καθένας και η καθεμιά αποζωντανεύει προσωπικούς και μοναδικούς κόσμους και πώς είναι αυτή η συγγραφής Μαρία.
1: Λοιπόν, οι συγγραφείς είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Γνωρίσαμε από κοντά δύο από αυτούς, η κυρία Γεωργία Πραβίτα, συγγραφέας και δασκάλας στη Θεσσαλονίκη, και από τη μακρινή Κύπρο, ο συγγραφέας και επίσης δάσκαλος, ο κύριος Χριστόφος Χριστοφόρου, που έχει τη Δέλτα Τάξη στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινοπόλεως της Λευκοσίας. Να σας πούμε για τον κύριο Χριστοφόρου, γιατί μαζί με την τάξη του όλη τη χρονιά κάνουμε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής. Το είχαμε καλέσει στο σχολείο μας, αφού πρώτα είχαμε κάνει μια τηλεδιάσκεψη με το σχολείο του και γνωρίσαμε τα παιδιά της τάξης του για να κάνουμε ένα πρόγραμμα e-twinning. Όταν ήρθε ήταν 30 Ιανουαρίου, γιορτή των γραμμάτων. Στην αρχή πήγαμε εκκλησία και μετά πίσω στο σχολείο. Μας παρουσίασε τα δικά του βιβλία. Συγκεκριμένα τη Μάγισσα Θερμουέλα. Κάναμε θεατρικό όλοι μαζί και περάσαμε ωραία. Και μετά του ζητήσαμε να γράψουμε το δικό μας βιβλίο. Αρχίσαμε να γράφουμε ιδέες για έναν τεχνίτη παπουτσί. Λέγαμε μαζί διάφορες σκέψεις πως να ξεκινάει η ιστορία και είπαμε να αρχίσουμε εμείς το παραμύθι. Την επόμενη εβδομάδα εμείς με όλο το σχολείο αρχίσαμε να γράφουμε την αρχή και το στείλαμε στον κύριο Χριστοφόρο. Μετά μιλήσαμε διαδικτυακά με αυτόν και την τάξη του για το παραμύθι και μας πρότειναν και άλλες ιδέες να βάλουμε στο τέλος. Αλλά και εμείς δώσαμε ιδέες και αυτός με την τάξη του τελειώσαμε.
0: Σκεφτήκαμε έπειτα να καλέσουμε τη ζωγράφα κυρία Φιλίπ, που είχε κάνει εικαστικά έργα στο χωριό μας για το μουσείο και για το σπίτι του Παπουτσί. Συνεργάζεται με τον πολιτιστικό σύλλογο και έτσι τη γνωρίσαμε. Ήρθε στο σχολείο, μας παρουσίασε τη τέχνη της. Μας ζωγράφισε μπροστά μας δώρα. Τις κάναμε και εμείς δωράκια, γράμματα, και συγκινήθηκε πολύ. Αυτό το παραμύθι, αυτή η μοναδική ιστορία που ξεκινήσε από εμάς, θα γίνει και ένα πρωτότυπο βιβλίο και μαζί όλοι ψηφίσαμε για τον τίτλο. Ακούστε την κυρία Μαρία Φιλίππου να μας αφηγείτε το απόσπασμα από το παραμύθι μας όταν είχε έρθει στην τάξη.
2: Έβαλε το ένα στην καρδιά της και το άλλο στην παλιά φωτογραφία και τότε συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Βρέθηκε όλη η παρέα σε ένα ουράνιο τόξο και άρχισε να ταξιδεύουν γρήγορα προς τα βόρεια, μέχρι που προσγειώθηκε στο σαλόνι του σπιτιού του ταξιδιού. Μα πώς βρεθήκαμε στο σπίτι ενός άνθρωπος? Έξω θέλετε η πλατεία ενός χωριού και η ταμπέλα γράφει όσα. Είναι δυνατόν? Χριστίνα, τι έκανες? Μας έφερε λατρεπιπάτη στο χωροχρόνο και δεν πληρώσαμε και εισιτήριο? Η απορία του Παναγιώτη δεν άργησε να απαντηθεί από ένα γνώριμο κύριο που έμοιαζε πολύ με το τρελό επιστήμονα, που φυσικά δεν ήταν τρελός, αλλά ήταν πολύ έξυπνος και ευρωβλητικός. Λίγο ακοινώνητος και απομονωμένος και τρελός, για όσους δεν τον ξέρουν, ο κύριος Αλέξανδρος.

0: Χρήσα, τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς νιώθεις όταν διαβάζεις βιβλία? Υπάρχουν φορές που να νιώθεις κάπως περίεργα?
1: Λοιπόν, να σας πω μερικές φορές. Όταν διαβάζω, έχω αρκετά συναισθήματα. Μπορεί να θυμώνω, διότι μερικές φορές οι κακοί κάνουν εκνευριστικά πράγματα. Όμως νιώθω και χαρά, γιατί οι χαρακτήρες στο τέλος νικάνε. Λυπάμαι όταν πεθαίνει κάποιος. Η ανάγνωση των βιβλίων είναι για μένα ένας άλλος κόσμος στον οποίο βυθίζεται. Κάποιες ιστορίες έχουν αυτό που λέμε ηθικό δίδαγμα. Στο μύθο με τη Χελώνα και τον Λαγό βλέπουμε ότι δεν μετράει η ικανότητα που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά η συμπεριφορά. Η Χελώνα κέρδισε γιατί είχε βάλει ένα σκοπό και τον έφτασε μέχρι τέλος, ακόμα και αν ήταν αργή. Ο Λαγός τεμπέλιασε και έχασε ακόμη και αν ήταν γρήγορος.
0: Εσύ, Χρύσα, πώς πιστεύεις ότι κάποιος γίνεται συγγραφέας?
1: Πιστεύω ότι ένας συγγραφέας γίνεται με κόπο, αλλά και τόλμη. Όταν είχε έρθει στο σχολείο μας, ο κύριος Χριστόφορος Χριστοφόριου μας είχε πει ότι έγραφε από μικρός και κάποιος του είπε, γιατί δεν τα εκδίδεις? Τότε ξεκίνησε να τα εκδίδει τα παραμύθια του. Δηλαδή, προσπάθησε και τα κατάφερε. Άμα θέλετε και εσείς, μην απογοητευτείτε σε περίπτωση που τα βιβλία σας δεν γίνουν διάσημα την πρώτη εβδομάδα. Ο κόπος δικαιώνεται και η προσπάθεια πάντα ανταμείβεται με κάποιον τρόπο, δεν είναι μόνο η φήμη.
0: Χρύσα, θα σου πω και εγώ τη γνώμη μου για τη δεύτερη απάντηση. Τα βιβλία είναι μαγικά, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γίνω συγγραφέας. Είναι πολύ δύσκολο να γίνεις συγγραφέας.
1: Μαρία, μπορείς να μας πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
0: Ναι, μπορώ. Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Ντόκμαν, άρχοντας στο φύλλο». Σας χαιρετούμε με το τραγούδι, με ένα βιβλίο αγκαλιά. Τον Αλέξανδρου Ιακώβου, Κώστα Λεμονίδη, Γιώργο Μιχάλη. Μίλα για τη δύναμη των συναισθημάτων, για εκείνες τις λέξεις που μένουν στην καρδιά ακόμη και όταν αλλάζουν. Αυτά από εμάς και μείνετε συντονισμένοι, γιατί το επόμενο μέρος θα έχει και εκπλήξεις.

0: Καλημέρα και από εμάς. Είμαι η Μαρία και πάω εκ τη τάξη.
1: Καλημέρα και από εμένα. Και εγώ ονομάζομαι Μαρία και είμαι μαθήτρια της 5ης τάξης.
0: Μαρία, θέλεις να μας πεις ποιες μέρες και ποιες ώρες λειτουργεί η σχολική μας βιβλιοθήκη?
1: Η βιβλιοθήκη μας λειτουργεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο δεύτερο διάλειμμα. Κάθε εβδομάδα αναλαμβάνουν το ρόλο του βιβλιοθηκαρίου διαφορετικοί μαθητές και μαθήτριες. Μαρία, θυμάσαι, είχε επισκεφτεί το σχολείο μας και μία ακόμη συγγραφέα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τη συγγραφέα?
0: Ναι, μας επισκέφθηκε η κυρία Πραβίτα Γεωργία. Η κυρία Πραβίτα Γεωργία είναι συγγραφέα, εικονογράφος και εκπαιδευτικός. Μας παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο «Διαγωνισμός μαγειρικής».
1: Μαρία, θυμάσαι ότι στο τέλος της παρουσίασής της μας ζήτησε να ξεκινήσουμε τη δική μας ιστορία, το δικό μας παραμύθι?
0: Ναι, αλλά την ιστορία μας δεν τη γράψαμε με λόγια, αλλά τη ζωγραφίσαμε. Ζωγραφίσαμε το δικό μας ήρωα και γράψαμε τα χαρακτηριστικά του. Κάπως έτσι ξεκίνησε το δικό μας παραμύθι, με εικόνες και φαντασία. Μαρία, αν έγραφες ή εικονογραφούσες ένα βιβλίο όπως η κυρία Πραβίτα, ποιο θα ήταν το θέμα του?
1: Θα ήθελα να έγραφα ένα βιβλίο μυστηρίου με φόντο το καλοκαίρι και οι ήρωες να ήταν μαθητές στην ηλικία μας. Εσύ, Μαρία, αν μπορούσε να μετατρέψει ένα βιβλίο σε ταινία, ποιο βιβλίο θα διάλεγες?
0: Ένα βιβλίο που θα διάλεγα να κάνω ταινία θα ήταν «Ο έρωτας στη σκηνή του Τόμφερτ» της Τέας Τίλτον. Διάλεξα αυτό το βιβλίο γιατί έχει μυστήριο, περιπέτεια και λίγο έρωτα.
1: Πραγματικά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ταινία και μάλλον θα γινόταν sold out. Σε αυτό το σημείο, μικροί και μεγάλοι ακροατές, θέλουμε να σας πούμε για το ερωτηματολόγιο που στο τέλος των δράσεων συμπληρώσαμε όλοι οι μαθητές. Οι δάσκαλοι μας μοίρασαν ψηφιακό ερωτηματολόγιο για να μας ρωτήσουν ποια δράση μας άρεσε περισσότερα αυτή τη σχολική χρονιά.
0: Και τι έδειξαν, Μαρία, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου?
1: Έδειξαν ότι στους μαθητές άρεσαν περισσότερο η ραδιοφωνική εκπομπή, την οποία μεταδίδεται τώρα, η επίσκεψη των συγγραφέων και στην εικονογράφου, αλλά και τα παιχνίδια με τα βιβλία στα οποία συμμετείχαν όλοι με πολύ ενθουσιασμό.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα πανέμορφο τραγούδι, το τραγούδι «Ο μικρός πρίγκιπας». Διαλέξαμε το συγκεκριμένο καθώς είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο του Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπέρι. Την προηγούμενη χρονιά διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο και φέτος παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση βασισμένη στο έργο από τη θεατρική ομάδα του Μικρού Βορρά. Ας την απολαύσουμε όλοι μαζί.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας και από μένα. Εγώ είμαι η Κυριακή από το Δημοτικό Σχολείο Όσες. Πριν ξεκινήσουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, θα ήθελα να σας ανακοινώσω κάτι πολύ όμορφο. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις μαθήτριες του σχολείου μας, την κυρία Ανακλειδάκη, την Δήμητρα Χαρίση και την Μαρία Κλειδάκη, από την τετάρτη τάξη, γιατί φέτος δανείστηκαν και διάβασαν τα περισσότερα βιβλία από τη σχολική μας βιβλιοθήκη. Μπράβο σας, κορίτσια! Αποδείξατε πως τα βιβλία μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι μας φίλοι. Είστε πραγματικά οι βιβλιοφάγοι της φετινής σχολικής χρονιάς. Τώρα είναι η στιγμή που θα ακούσουμε δύο μαθητές του σχολείου μας, την Δέσποινα Τσαντεκίδου και τον Χρήστο Παπαχρήστου, να τραγουδούν και να παίζουν ένα παραδοσιακό ρώσικο τραγούδι. Στο αρμόνιο η Δέσποινα Τσαντεκίδου και στην κιθάρα ο Χρήστος Παπαχρήστου. Ένα χειροκρότημα στους μουσικούς του σχολείου μας. Ώρα να τους απολαύσουμε.

ήχου. Και τώρα βρίσκονται στο Control Room. Ευχαριστούμε την ομάδα ραδιοφώνου του European School Radio, την κυρία Κατερίνα Γέρμανλη, τον κύριο Αχιλέα Ζορτό και την κυρία Μαρία Μαρασλίδη, που μας έκαναν αυτό το αλλιώτικο μάθημα σήμερα. Ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν συντονισμένοι. Μας γράφετε μηνύματα στο chat και όλους τους ακροατές μας. Γεια σας!

0: Σήμερα καταπιανόμαστε με ένα θέμα που μας σταματά από πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά στην ομοδοσία μπορεί να κοστίσει ακριβά.
1: Σήμερα μιλάμε για τον φόβο, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το σφίξιμο στο στομάχι όταν βλέπουμε μια βελόνα. Αλλά ο τίτλος μας σήμερα λέει κάτι παράδοξο. Όταν δίνεις, μικραίνει ο φόβος.

0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί φοβόμαστε?
1: Είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης μάλλον. Το σώμα μας λέει πρόσεχε, κάτι θα σε τρυπήσει. Σκεφτόμαστε, θα πονέσει, θα ζαλιστώ. Και άλλοι υποθυμίσω μπροστά σε όλους.
0: Ξέρεις, έκανα μία μικρή έρευνα στους συμμαθητές μας. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν τους πειράζει η ιδέα της προσφοράς, αλλά τους τρομάζει η διαδικασία. Ο φόβος του αγνώστου.
1: Ακριβώς. Είναι ένας φόβος εγωκεντρικός, με την καλή έννοια. Εστιάζει στο δικό μου σώμα, στη δική μου άνεση. Είναι ένας μικρός φόβος, γιατί διαρκεί ως ένα τσίμπημα, μερικά δευτερόλεπτα.

0: Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Φαντάσου έναν διάδρομο νοσοκομείου.
1: Εκεί ο φόβος δεν έχει να κάνει με βελόνες. Εκεί ο φόβος είναι παγωμένος. Είναι ο φόβος ενός ανθρώπου που περιμένει να ακούσει αν βρέθηκε αίμα για το παιδί του, για τον σύντροφό του, για τον εαυτό του.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Ο φόβος της απώλειας. Είναι ο φόβος που δεν διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά ώρες, μέρες, ολόκληρες ζωές.
1: Όταν βάζεις αυτούς τους δύο φόβους πάνω σε μια ζυγαριά, το τσίπημα μιας βελόνας ξαφνικά μοιάζει με το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο.
0: Πόσο όμως μικρή είναι ο φόβος όταν δίνεις? Πώς δουλεύει αυτό ψυχολογικά?
1: Είναι η αίσθηση του ελέγχου. Όταν φοβάσαι, νιώθεις ανίσχυρος. Αλλά τη στιγμή που κάθισε στην καρέκλα του αιμοδότη, παίρνεις την απόφαση να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής.
0: Σωστά. Αντί να είσαι θύμα του φόβου σου, γίνεσαι ο προστάτης κάποιου άλλου. Η αδρεναλίνη του φόβου μετατρέπεται σε ορμόνη της χαράς, την οξυτοκίνη, επειδή ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό.
1: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οι τακτικοί αιμοδότες νιώθουν λιγότερο άγχος γενικά στη ζωή τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ανησυχία τους, μετατρέποντάς την σε δράση.

0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι δύσκολο. Αν κάποιος μας ακούει τώρα και λέει «Παιδιά, ωραία τα λέτε, αλλά εγώ ακόμα τρέμω τις βελόνες», τι του απαντάμε?
1: Το απαντάμε ότι είναι ok να φοβάσαι. Το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά η απόφαση ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από τον φόβο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε «Πήγαινε με έναν φίλο σου, μίλα στους νοσηλευτές, είναι εκεί για να σε στηρίξουν. Μόλις το κάνεις μια φορά, ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Την επόμενη φορά θα γελάς με αυτό που σε φόβιζε».

0: Σκεφτείτε το σχολείο μας ή τη γειτονιά μας σαν μια μεγάλη δεξαμενή ασφάλειας.
1: Όταν ο ένας δίνει για τον άλλον, χτίζουμε ένα τείχος προστασίας. Ο φόβος μικραίνει γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αν χρειαστώ εγώ, θα είσαι εσύ. Αν χρειαστείς εσύ, θα είμαι εγώ.
0: Η αιμοδοσία είναι η απόλυτη απάντηση στην αβεβαιότητα της ζωής. Είναι η δήλωση ότι δεν θα αφήσω τον φόβο να νικήσει την ανθρωπιά μου.

0: στο σημερινό επεισόδιο, σας αφήνουμε με μία σκέψη. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε φόβο για κάτι μικρό, σκεφτείτε πόσο μεγάλο καλό μπορείτε να κάνετε αν το προσπεράσετε.
1: Γιατί όταν δίνεις αίμα, δεν δίνεις μόνο υγροϊστό. Δίνεις κουράγιο, δίνεις χρόνο, δίνεις μέλλον.
0: Στο επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε πιο πρακτικοί. Τολμήστε να μικρύνετε τον φόβο.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα από το σχολείο.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
6: τον Πασχάλη,
7: τον Άγγελο.
6: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
7: τέχνη του γκράφιτι
6: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!
8: Παρακαλώ, ο Δόκτωρ Σέπαρντ. Εδώ Πάκερ, ο μπάτλερ του Φέρνλι. Μπορείτε να έρθετε αμέσως, κύριε. Δολοφόσαμε τον κύριο Ακρόη.
9: Welcome to our audio walking tour of Thessaloniki. We are the 6th graders from the 53rd primary school and today we invite you to explore the historic area of Anno Poli through our voices.
10: As you listen, imagine walking with us through narrow streets, ancient walls and places full of stories from the past.
9: Our journey includes 6 special stops. At each one, we will share history, legends, and hidden details about our city. Put on your headphones and let's begin our journey through time. Our place, our voice.
11: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι.
3: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
11: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
3: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
11: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
3: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
11: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
3: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
1: European School Radio, the best radio in the country.
3: Τι λες τώρα, in the...

0: Cool Radio.
1: Καλημέρα κυρία Ψερδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows, τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και την έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
0: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ.
2: Είναι στο προσωπία, τι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
0: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο.
2: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
3: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
2: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας HelpLine, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
4: Είμαστε η περιβαλλοντική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Σύρου και σας καλησπερίζουμε από το υπέροχο νησί μας.
5: Στη σημερινή μας επικοινωνία θα σας προτείνουμε λύσεις για να μειώσετε το πλαστικό στα σπίτια σας.

0: Ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Σταματάμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης και προτιμούμε να χρησιμοποιούμε καλαμάκια πολλών χρήσεων.
1: Επιπλέον, επιλέγουμε τη χρήση χάρτινων και αλουμινένων συσκευασιών αντί για πλαστικών.
2: Ακόμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παγουρίνα και όχι πλαστικά μπουκαλάκια, μιας και είναι πιο υγιεινά.
3: Γενικότερα, να αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικού και να οργανώνουμε εμείς την ανακύκλωση στα σπίτια μας.
4: Ας μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Το περιβάλλον μας χρειάζεται και αξίζει να το βοηθήσουμε.
5: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
6: Πώς να μην πονέσω όταν πονάς. Σε νιώθω τόσο και γελώ όταν γελάς.

0: Τι ακούς?
1: Ένα τραγούδι για τη φιλία.
0: Η φιλία είναι αγάπη, εμπιστοσύνη και φάμακος η ψυχή.
2: Πώς θέλεις να είναι ο φίλος σου?
1: Ο φίλος μου πρέπει να έχει καλό χαρακτήρα και να μου συμπεριφέρεται όμορφα.
3: Να του έχω εμπιστοσύνη και να μην αποκαλύπτει αυτά που του λέω.
0: Ο δικός μου φίλος θέλω να είναι πιστός, να μην με χρησιμοποιεί για να περνά την ώρα του.
2: Ο φίλος μου φεύγει το άγχος και φέρνει τη χαρά.
1: Είναι σημαντικό να έχω φίλους που με αγαπούν, έτσι θα νιώθω χαρούμενη.
3: Θέλω να νοιάζονται οι φίλοι μου για μένα, να περνούμε χρόνο μαζί.
0: Τους φίλους μου τους αποδέχομαι όπως είναι. Λέμε την άποψή μας, συμφωνούμε.
1: Ή διαφωνούμε.
2: Μπορεί και να τσακωθούμε.
3: Όταν είναι πραγματική φιλία, σίγουρα θα συμφιλειωθούμε.
0: Φίλε μου, σ' αγαπώ.
2: Κι εγώ σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, φίλοι μου.
3: Κι εγώ.

0: European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες φαινομένων ασέβειας και ρατσισμού προς τον συνάνθρωπο.
2: Το έλλειμμα δημοκρατίας που παρατηρείται αμαυρώνει τον ίδιο το θεσμό.
1: Τα παιδιά λέμε όχι στη ρατσιστική βία.
2: Ναι στην ανοχή, ναι στην ανεκτικότητα.
1: Πίστεψε σε σένα, είσαι ξεχωριστός.
2: Έχεις δικαίωμα να διαφωνείς και να διαφέρεις.
1: Μην αφήσεις το ρατσισμό να καταστρέψει την ψυχή σου.
2: Ο ρατσισμός δεν είναι δικαίωμα, είναι ανοιχτή πληγή.
1: Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του.
2: Το χρώμα, η θρησκεία, η γλώσσα δεν αποτελούν κριτήρια ανωτερότητας.
1: Ας γνωρίσουμε τον άλλο, το διαφορετικό. Ας αποδεχτούμε τη μοναδικότητά του. Μέσα από την ετερογνωσία θα φτάσουμε στην αυτογνωσία.
2: Ας μην αφήσουμε τον ρατσισμό να ριζώσει τις καρδιές μας.
3: Στόπ στο ρατσισμό. Στόπ στις φυλετικές διακρίσεις. Πες ναι στον παγκόσμιο ειρηνισμό. Όλοι είμαστε ίσοι.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: σε πολλά σχολεία. Κάθε μέρα στο διάλειμμα συμβαίνει κάτι που μοιάζει πολύ μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Το κουδούνι χτυπάει. Τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή. Κάποια τρέχουν, φωνάζουν, παίζουν. Κάποιοι άλλοι απλώς κοιτάζουν. Υπάρχουν παιδιά που πάντα διαλέγονται πρώτα και παιδιά που μένουν τελευταία. Παιδιά που παίζουν δυνατά και παιδιά που φοβούνται να κάνουν λάθος. Υπάρχουν παιδιά που είναι καινούρια. Παιδιά που μιλάνε διαφορετικά. Παιδιά που δεν τρέχουν γρήγορα, που δεν παίζουν καλά ή που απλώς νιώθουν πως δεν χωράνε. Και η αυλή, η ίδια αυλή για όλους, μερικές φορές μοιάζει πολύ μικρή. Όχι γιατί δεν έχει χώρο, αλλά γιατί δεν έχουν όλη θέση. Και τότε γεννιούνται ερωτήσεις. Γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι μένουν απ' έξω? Είναι άραγε δίκαιο? Ή απλώς το έχουμε συνηθίσει έτσι? Εμείς, μια ομάδα παιδιών, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να ρωτιόμαστε και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι και αν το παιχνίδι γίνονταν αλλιώς και αν η αυλή μας μπορούσε να μεγαλώσει όχι σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε καρδιές, σε χαμόγελα, σε αποδοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να σας πούμε μια ιστορία. Μια ιστορία που μοιάζει με πολλές άλλες. Μια ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο. Είναι ιστορία για το πώς μερικά παιδιά τόλμησαν να κοιτάξουν γύρω τους, να ακούσουν, να καταλάβουν, να κάνουν χώρο για όλους. Ας σας την αφηγηθούμε.
1: Ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο σχολείο μας. Το κουδούνι μόλις είχε χτυπήσει για διάλειμμα.
2: Πάμε γήπεδο.
3: Ναι, να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Όμως, δεν ένιωθαν όλα τα παιδιά το ίδιο.
2: Ποιοι είναι στην ομάδα?
4: Πάλι οι ίδιοι.
5: Εγώ δεν παίζω, δεν με διάλεξε κανείς, δεν με διαλέγουν ποτέ.
6: Κι εγώ δεν παίζω καλά.
7: Εγώ είμαι καινούριος εδώ.
8: Εγώ φοβάμαι, μην κάνω λάθος. Δεν τρέχω και γρήγορα.
9: Εγώ είμαι καινούριος στο σχολείο.
10: Εγώ μιλάω λίγο διαφορετικά.
11: Στην άκρη της αυλής πολλά παιδιά κοιτούσαν χωρίς να μιλάνε.
12: Μα γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι πάντα μένουμε απ' έξω? Δεν είναι δίκαιο. Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς.
13: Ξαφνικά, μια φωνή ακούστηκε δυνατά.
14: Σταματήστε λίγο.
15: Τι έγινε?
14: Κοιτάξτε γύρω σας. Δεν είμαστε όλοι εδώ?
15: Ναι, αλλά δεν χωράμε όλοι σε παιχνίδι. Ή μήπως μπορούμε να χωρέσουμε?
16: Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται.
17: Και αν αλλάξουμε το παιχνίδι? Να φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι που θα μπορούν όλοι.
18: Ένα παιχνίδι για όλους.
19: Χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς κοροϊδία. Με σεβασμό. Με χαμόγελο.
20: Μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους. Όλοι να έχουν θέση.
21: Όλοι να συμμετέχουν, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί.
22: Ακόμη κι αν δυσκολεύονται, ακόμη κι αν κάνουν λάθη.
23: Γιατί όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσπαθούμε, όλοι αξίζουμε.
24: Χωρίς νικητές και χαμένους, με ομάδες που αλλάζουν.
25: Σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιδιά πλησίαζαν.
26: Εγώ μπορώ να κρατάω το σκορ.
27: Εγώ μπορώ να εξηγώ τους κανόνες.
28: Εγώ θέλω απλώς να είμαι μαζί σας.
29: Έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και τότε έγινε κάτι μαγικό.
30: Για πρώτη φορά κανείς δεν έμεινε απ' έξω. Κανείς δεν ένιωσε μόνος. Όλοι είχαν θέση.
0: δεν είχε νικητές ούτε χαμένους.
1: Είχε γέλια, είχε συνεργασία, είχε βοήθεια.
2: Αν κάποιος έπεφτε, τον σηκώναμε.
3: Αν κάποιος φοβόταν, τον ενθαρρύναμε.
4: Αν κάποιος ήταν μόνος, τον πλησιάζαμε.
5: Το παιχνίδι δεν ήταν τέλειο.
6: Κάναμε λάθη, μπερδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ.
7: Όμως ήταν δικό μας και ήταν για όλους.
8: Έτσι είναι η συμπερίληψη.
9: Να μην αφήνεις κανένα απ' έξω. Να χωνάνε όλοι.
10: Να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα.
31: Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι,
32: δεν θέλαμε να φύγουμε γιατί νιώθαμε ομάδα, νιώθαμε φίλοι, νιώθαμε υποδεχτοί.
33: Από εκείνη τη μέρα η αυλή μας άλλαξε.
34: Έγινε πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, έγινε πιο μεγάλη. Όχι στον χώρο, αλλά στις καρδιές μας.
35: Γιατί συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι σεβασμός. Στην αυλή μας χωράμε όλοι. Και όταν χωράμε όλοι στο παιχνίδι, χωράμε όλοι και στον κόσμο.
36: Αυτή ήταν η ιστορία μας. Όχι μια ιστορία τέλεια, αλλά μια ιστορία αληθινή. Γιατί η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και παρόλα αυτά, χωράμε. Σημαίνει να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις ποιος λείπει. Σημαίνει να απλώνεις το χέρι σε όποιον μένει πίσω. Σημαίνει να ακούς, να καταλαβαίνεις, να σέβεσαι. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο στο παιχνίδι. Είναι στην τάξη, στο διάλειμμα, στην παρέα, στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που λέμε «έλα να παίξεις μαζί μας», η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που δεν γελάμε με κάποιον, αλλά γελάμε μαζί του, η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που κανείς δεν μένει απ' έξω, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Γιατί τελικά, μια αυλή που χωράει όλα τα παιδιά, είναι μια αυλή γεμάτη σεβασμό, φιλία και αγάπη.
37: Τώρα, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
38: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
39: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
40: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
41: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
42: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
43: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
44: 6-7
43: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
45: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
46: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
47: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
48: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
49: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
50: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομα.

0: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας και σας έχουμε κάτι ξεχωριστό. Ένα αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα των ABBA που άφησαν εποχή και συνεχίζουν να μας κάνουν να τραγουδάμε. Σας περιμένουμε την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio.
1: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
2: Γιώργος Κατεγαράκης.
3: Άγγελος Παπασφάκης.
4: Στέλιος Χατζάκης.
1: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
2: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
5: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
6: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Δεν σε χρειάζομαι. Δεν σε θέλω για φίλο. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ. Φύγε από κοντά μου.
1: Μην μ' ακουμπάς. Πώς είσαι έτσι? Ρέπομαι για σένα. Είσαι άχρηστος.
2: Είσαι αποτυχημένος. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Είσαι ξένος. Είσαι άσχημος.
3: Είσαι χοντρός. Είσαι βρώμικος. Μην μιλάς. Μου προκαλείς αηδία.
4: Δεν αξίζεις. Είσαι ένα μηδενικό. Είσαι βλάκας. Σε μισώ.
5: Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού.
6: Σε ένα κόσμο που οι αξίες κλονίζονται, οι άνθρωποι αγριεύουν και οι ψυχές ταράζονται, αναζητούνται λέξεις με θετικά μηνύματα. Λέξεις που να μην πληγώνουν, που να ημερεύουν τις καρδιές μας και να μας φέρνουν πιο κοντά.
7: Σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη, σε καταλαβαίνω, σε αποδέχομαι.
8: Σε νοιάζομαι, έχεις τη συμπαράστασή μου. Μπορείς, έχεις τη δύναμη. Πίστεψε στον εαυτό σου.
9: Μην απογοητεύεσαι. Δεν είσαι μόνος. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου. Σου κρατώ το χέρι.
10: Θέλω να σε βοηθήσω. Σε εμπιστεύομαι. Αξίζεις. Είμαι περήφανος για σένα. Σέβομαι την άποψή σου.
11: Είσαι φίλος μου. Μην ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος. Σε συγχωρώ. Σε αγαπώ.
12: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανες επίτηδες.
6: Πόναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι την κρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
9: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
8: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
7: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζει». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
11: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
12: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: κάνω. Διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
3: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
0: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
7: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
6: Σίγουρα έχετε ακούσει για το φιλέα Φόγκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
7: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
6: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
7: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φόγκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
6: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
7: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.

0: They'll work on solutions to make tourism greener and more sustainable.
1: It's more than a trip. It's a journey towards a better future. You can't wait to exchange cultures, discover new places, and make a real impact.
2: Erasmus projects open young minds and inspire positive change. Stay tuned as we, the young change makers, are going to share our stories.
3: Sustainable tourism for today, for tomorrow, for everyone.
4: Θα έρθει μια μέρα που τα δέντρα θα μισήσουν την αχαριστία των ανθρώπων και θα σταματήσουν να παράγουν
5: ίσιο
6: τροίσματα και οξυγόνο.
4: Θα πάρουν τις ρίζες τους
7: και θα φύγουν.
8: Θα φύγουν.
7: Κανείς δεν θα φυτρώσει.
9: Αγκαλιάζουμε τα δάση μας.
10: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Σας παρακαλώ, σταθείτε, περιμένετε.
2: Τι θέλεις, βιαζόμαστε.
1: Ακούστε με για λίγο, δεν θα σε καθυστερήσω.
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι κι εγώ μία άνθρωπος.
2: Μία άνθρωπος?
1: Ναι, έτσι δεν έγραψε κάποτε μία ποιήτριά σας, η Ζωή Καρέλη.
2: Α, ναι, το έχω ξανακούσει αυτό. Εσένα, από πού κρατάει η σκουπή σου?
1: Έρχομαι από μακριά, πρόσφυγας, κυνηγημένη, ταλαιπωρημένη, περιπλανόμενη. Ήρθα εδώ και καιρό στην Ελλάδα. Αν βρω λεφτά θα φύγω. Πουθενά δεν στέργιωσα και γι' αυτό έφτασα χτες στη Θεσσαλονίκη.
2: Γνώριζε, ξένη, ότι και εδώ δεν σε αποδεχτούμε ανοιχτές ακάλες.
1: Δεν απογοητεύομαι. Εδώ έχετε μια άλλη κουλτούρα. Το διάβασα κάπου πριν φτάσω. Ουδής Άπολης με χρυσάν είναι το Θεσσαλονικαίον η πόλη. Ναι, το έμαθα απ' έξω. Καθένας έχει μια πατρίδα όσο υπάρχει Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς ήρθες λοιπόν. Μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι.
1: Θέλω να μου δείξετε πώς θα φτάσω στο πολιούχο σας, στο σπίτι του, στον Άγιο Δημήτριο. Θα ζητήσω κι εγώ την προστασία του, γιατί αγαπά τους ξένους, είμαι σίγουρη. Το γράφει σε μια τοιχογραφία στο Νότιο Πεσό. Πανόλυβη του Χριστού, Μάρτης Φιλόπολης, φροντίδα τίθητο πολιτών και ξένων. Του το ζήτησαν εδώ και αιώνες. Έτσι κι εγώ θα ζητήσω από τον Άγιό σας να φροντίσει και εμένα τη ξένη. Θα το παρακαλέσω θερμά.
2: Να έχεις την προστασία του, φίλε. Έλα, να σε πάμε.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top After.

Picturing your face in the hall, my own.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: της περιοχής είναι ανάστατη και μιλούν για αυξάνω με αφαιρά παραβατικότητας.
1: Πάσα! Πάσα ρε! Βγήκε έξω μπάλα ρε!
2: Άστο! Θα τη φέρω εγώ!
1: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
3: Γεια σας! Ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στη γυμνάσια κοταλιώνταν.
2: Α, ο Ανδρέας. Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
4: Θες να το πούμε να βγει μετά?
3: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
2: Περίεργος τύπος πάντως.
4: Και παράξενη προφορά.
2: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
1: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
5: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Ο Βέστιν τον έβρισε.
2: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
1: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
4: Όχι, όχι. Ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι. Μάλλον, μαχαίρι.
2: Είχε μαχαίρι.
1: Τον έπιασα.
5: Έτρεχαν όλοι.
4: Ακούσαμε τις... Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνασίο καταλιώντα.
2: Αλήθεια?
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Ραδιογραφήματα.
6: Η Παλμία Νεβέλ.
5: Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
6: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
5: Ραδιογραφήματα.
6: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.

0: The second high school of Ascarpea goes boom, Katana Kousis, the catchy tunes.
1: Κορίτσια, είστε έτοιμες. Φώτα, μικρόφωνα και πάμε. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Γεια σας! Είμαι η Τάνια.
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
3: Ονομάζομαι Κατερίνα.
4: Είμαι Ευαγγελία.
5: Καλό παιδό!
6: Είμαι η Ευδοκία.
7: Και εγώ είμαι η Άννα.
1: Είμαστε οι World Explorers από το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέο Μαρμαρά.
6: Στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές εξερευνούμε και ταξιδεύουμε στον κόσμο μας μέσα από ήθη, έθιμα και παραδόσεις της κάθε χώρας.
1: Μας ακούτε στο European School Red μια φορά το μήνα.
7: Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή μας.
8: Γεια σας!
9: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρία Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
10: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
11: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
10: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
12: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for listening.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα το σχολείο μας μυρίζει λουλούδια. Ξέρετε γιατί? Μα φυσικά, γιατί γιορτάζουμε τον ερχομό της Άνοιξης.
2: Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στις παραδόσεις μας. Θα μάθουμε γιατί φοράμε αυτό το βραχιολάκι στο χέρι μας και γιατί οι παλιοί έβγαιναν στους δρόμους με ένα ξύλινο χελιδόν.
3: Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, ο Μάρτης παρουσιάζεται σαν ένας άνθρωπος που είχε δύο γυναίκες, αλλά πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
4: Η μια γυναίκα ήταν όμορφη, γλυκιά και καλοσυνάτη. Όταν ο Μάρτης ήταν μαζί της, είχε καλή διάθεση και τότε ο καιρός ήταν ζεστός, με ήλιο και όμορφες μέρες.
5: Η άλλη γυναίκα, όμως, ήταν δύστροπη και κακογιοφάτη. Όταν ο Μάρτης ήταν μαζί της, φίμωνε και άλλαζε τη διάθεσή του. Τότε ο καιρός γινόταν κρύος, με αέρα και βροχές και κακοκαιρία.
6: Γι' αυτό λέμε ότι ο Μάρτης είναι άστατος μήνες, γιατί αλλάζει συχνά ο καιρός του, όπως αλλάζει και η διάθεση του ίδιου. Μια έχει ήλιο και μια έχει κρύο.
1: Η ιστορία αυτή είναι ένας όμορφος τρόπος που βρήκαν οι άνθρωποι παλιά για να εξηγήσουν στα παιδιά τους γιατί ο καιρός αλλάζει το Μάρτη τόσο συχνά.

0: Ας ξεκινήσουμε από το χέρι μας. Κοιτάξτε τον καρπό σας. Οι περισσότεροι φοράμε τον Μάρτι. Αυτή την πλεκτή κλωστή από άσπρο και κόκκινο χρώμα. Ξέρετε όμως τι συμβολίζουν αυτά τα χρώματα?
1: Σύμφωνα με την παράδοση, το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, αλλά και το χιόνι που φεύγει, ενώ το κόκκινο συμβολίζει τη ζωή, τη χαρά και τον ήλιο που δυναμώνει.
0: Οι παλιοί έλεγαν ότι φοράμε το μαρτάκι για να μην μας κάψει ο πρώτος ήλιος της άνοιξης, που είναι πολύ δυνατός. Και προσέξτε το καλύτερο, δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
2: Όταν δούμε το πρώτο χελιδόνι, το βγάζουμε και το αφήνουμε πάνω σε ένα κλαδί ή σε μία τρανταφυλιά, για να το πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους. Έτσι βοηθάμε και εμείς στη φύση.
3: Και αφού μιλήσαμε για χελιδόνια, ας πάμε στα χελιδονίσματα. Φανταστείτε τον εαυτό σας πριν πολλά χρόνια, την 1η Μαρτίου. Τα παιδιά της ηλικίας σας δεν πήγαιναν απλό σχολείο. Έφτιαχναν ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού. Το στόλιζαν με κουδουνάκια και λουλούδια και γυρίζαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα νησιάτικα κάλαντα.
4: Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα.

0: Ήταν ένας τρόπος να διώξουν τον χειμώνα και να καλωσορίσουν τη νέα ζωή. Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα ήταν να γεμίσουν οι δρόμοι με παιδικές φωνές και τον ήχο από τα κουδουνάκια.
1: Ίσως αναρωτιέστε, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Τα έθιμα παιδιά είναι σαν μια αόρατη κλωστή που μας συνδέει με τους παππούδες μας και την ιστορία μας.
2: Η άνοιξη για τους ανθρώπους παλιά σήμαινε ελπίδα. Μετά το κρύο και το σκοτάδι του χειμώνα όλα ξυπνούν. Τα λουλούδια ανθίζουν, οι μέρες μεγαλώνουν και η διάθεσή μας αλλάζει. Τα έθιμα μας θυμίζουν να σεβόμαστε τη φύση και τον κύκλο της ζωής.
3: Κάπου εδώ το podcast φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο σήμερα. Μην ξεχάσετε να προσέχετε το μαρτάκι σας και να κοιτάτε τον ουρανό για το πρώτο χελιδόνι.
4: Καλή άνοιξη σε όλους, με πολλά χαμόγελα και βόλτες στον ήλιο. Γεια σας!

0: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται Πέμπτη Σονάτα του Μπονιτιέρ και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική!

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισες να παίζεις την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά, μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου, οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

Καθώς παρακολουθούσαμε την ταινία School of Rock, μας δημιουργήθηκαν διάφορες σκέψεις για το πώς θα ήταν ένα ονειρικό σχολείο.

0: Φαντάσου, ένα σχολείο που το πρώτο μάθημα δεν είναι μαθηματικά, αλλά είναι θόρυβος. Κιθάρες που ξεκουρδίζονται. Παιδιά που ψάχνουν τη φωνή τους.
1: Αυτό είναι το School of Rock, ένα podcast στο οποίο φανταζόμαστε πώς θα έμοιαζε ένα ονειρικό σχολείο αν χτιζόταν πάνω στο πάθος των μαθητών και όχι στους βαθμούς.
2: Ένα σχολείο όπου τα παιδιά είναι ελεύθερα να πειραματιστούν με τη μουσική και να ανακαλύψουν καινούργια ταλέντα

0: Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για το εξής. Πώς θα ήταν ένα σχολείο που δεν φοβάται το θόρυβο, τη φασαρία και την άποψη των άλλων. Στο School of Rock, κανείς δεν ξεκινάει με θεωρία. Πρώτα παίζεις, μετά καταλαβαίνεις τι έκανες.
1: Τα παιδιά εκεί μαθαίνουν με έναν πιο διαφορετικό τρόπο. Αντί να μαθαίνουν γλώσσα και μαθηματικά, μαθαίνουν νότες και ρυθμούς.
2: Οι καθηγητές σε ένα κανονικό σχολείο μας διδάσκουν μόνο ό,τι τους έχει δοθεί.

0: Ότι Ο Φιν, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, που από μουσικός σε ροκ συγκρότημα, κατέληξε να είναι δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα γι' αυτό, αλλά καταφέρει να κερδίσει τους μαθητές.
1: Αντί να ακολουθεί τον κλασικό, βαρετό τρόπο διδασκαλίας, διδάσκει τα μαθήματα με έναν διαφορετικό τρόπο, ξεχωριστό και δημιουργικό, δηλαδή με το δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, αντί για ιστορία, διδάσκει την ιστορία της ροκ.
2: Μας μαθαίνει πολλά μέσα από το παράδειγμά του και την αγάπη του για τη μουσική. Στο κανονικό σχολείο φοβόμαστε το λάθος. Στη μουσική, χωρίς λάθος, δεν υπάρχει ούτε πρόβα, ούτε εξέλιξη.
3: Σε ένα κανονικό σχολείο, τα παιδιά δεν μαθαίνουν να ανοίγουν τους ορίζοντές τους, παρά μόνο διδάσκονται πώς να λύνουν ένα πρόβλημα μαθηματικών και πώς να γράφουν μια περίληψη.
4: Σε ένα κανονικό σχολείο υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά. Ενώ στο School of Rock, τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν ομάδα και να φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες.
5: Στην αρχή της ταινίας, τα παιδιά του School of Rock μαθαίνουν να είναι συγκεντρωμένα και τα νοιάζει μόνο το μάθημα, ακόμα και αν τους φαίνεται λίγο βαρετό. Αλλά αφού ο Dewey έγινε ο δάσκαλός τους, τους άλλαξε τελείως τη γνώμη για τη λέξη μάθηση και η μουσική έγινε ένα μέρος της ζωής τους.
6: Επίσης, τους άνοιξε τα μάτια και τους έδειξε ότι η καρδιά τους μπορεί να έχει άλλες προτιμήσεις και άλλα πάθη σε σχέση με αυτά που θεωρούν οι γονείς τους σωστά και αξιοπρεπή. Επιπλέον, αντί να τους κόψει τα φτερά, όπως έκαναν οι γονείς τους, τους εμψυχώνει και τους τονώνει την αυτοπεποίθηση. Όπως για παράδειγμα κάνει με μια μαθήτριά του που επειδή νιώθει ανασφάλεια για την εξωτερική της εμφάνιση, δεν θέλει να τραγουδήσει και να βγει μπροστά στο κοινό, ενώ έχει ταλέντο στο τραγούδι.
0: Το ίδιο έκανε και με έναν άλλο μαθητή του, όταν τον έπεισε να χρησιμοποιήσουν το τραγούδι που είχε γράψει σε μια συναυλία.

Από αυτές κυρίως τις πράξεις απέδειξε ο Dewey Finn ότι δεν είναι μόνο ένας καλός μουσικός, αλλά και όταν το χρειαστείς θα είναι πάντα δίπλα σου, θα σε στηρίζει, θα σε εμψυχώνει και θα σε βοηθάει. Στο School of Rock κανείς δεν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος. Η μπάντα τους χρειάζεται όλους. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός για κάποιο λόγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά ταλέντα, αλλά μόνο αν τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί μπορεί να βγει ένα ωραίο

0: Για να λειτουργήσει ένα συγκρότημα, χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Ίσως τελικά το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι ότι τα παιδιά κάνουν φασαρία.
1: Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθαμε ποτέ ποιος θόρυβος αξίζει να ακούγεται και να λέγεται.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και άγχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Άλλος έρχεται ως άβρα και άλλος ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι εφηβοί νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δεν μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομιλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα. Ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας αγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία. Σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να καλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα?
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
1: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
8: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.
9: Φίλοι,
10: μικρές περιπέτειες,
9: απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
10: μιλάμε για όλα αυτά
11: με χιούμορ
9: και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
10: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
11: ανά πάσα στιγμή.
10: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
11: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: Σε αυτή την εκπομπή, παιδιά συζητούν για τις δικοπές τους
1: και στέλνουν αυτιές.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε η ομάδα Διαμαρτυρίας Θρανία και με τη βοήθεια των παιδιών της ομάδας που συμπεριλαμβάνονται 10 άτομα, αρχίζουμε να ανεβάζουμε εκπομπές στο ραδιόφωνο.
4: Αποφασίσαμε να ονομαστούμε κάπως που μας εκφράζει όλους, οπότε κλείσαμε στο Διαμαρτυρία στα Θρανία, γιατί είμαστε όλοι μαθητές του πρώτου Λυκείου Καλλιθέας.
5: Και επειδή στις επόμενες εκπομπές θα μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα που μάλλον θα βρούμε από διάφορους άλλους μαθητές ή γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ή αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τριγύρω μας.
6: Όλα τα άτομα στην ομάδα έχουν πάρει ένα ρόλο ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά και εννοείται πως έχουμε και καθηγητή να μας βοηθάει με ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Με βάση αυτά, ήρθαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να φτιάξουμε κάτι πραγματικά καλό και όσο πιο αληθινό.
8: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
9: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
10: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Ποιος είναι ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο?
1: Ο συνθέτης του τραγουδιού Άκουμα Νόκο είναι η Άχι Γκούτσι, η οποία είναι και ερμηνεύτρια. Η ίδια έγραψε τους στίχους και συνέθεσε τη μουσική. Κυκλοφόρησε το 2022 και χρησιμοποιήθηκε ως τελικό θέμα στο anime Attack on Titan Final Season Part 2. Το τραγούδι είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που εκφράζει την εσωτερική σύγκρουση και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου.
0: Και ποιος διασκεύασε για πιάνο το Άκουμα Νόκο το κομμάτι αυτό?
1: Το κομμάτι αυτό που έπαιξα το διασκεύασε ο Άνιμενς. Είναι γερμανός πιανίστας γνωστός για τις εντυπωσιακές και τεχνικά απαιτητικές διασκευές άνιμε τραγουδιών για σόλο πιάνο. Ο ίδιος κάνει την ενορχήστρωση και την εκτέλεση. Δηλαδή μετατρέπει το αρχικό τραγούδι σε μια πιο κλασική και δυναμική πιανιστική εκδοχή.

0: Σε ποια κλίμακα είναι το κομμάτι?
1: Το κομμάτι δεν έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα. Αρχίζει με σι ελάσσονα και τελειώνει με σι μίζωνα.
0: Το άκουμα νόγκο ξεκινά σε μινόρε, άρα τελειώνει σε μίζωνα. Γιατί νομίζεις ότι ο διασκευαστής επέλεξε αυτή την αλλαγή τονικότητα στο τέλος και πώς επηρεάζει το συνέστημα του κομματιού?
1: Το κομμάτι ξεκινά σε μινόρε κλίμακα που δίνει σκοτεινό και συναστηματικό ύφος. Στη συνέχεια γίνεται μετάβαση σε μίζωνα όπου δημιουργεί αντίθεση και μια πιο φωτεινή αίσθηση ελπίδας. Ξαναγυρνάει στην ελάσσονα και τελειώνει σε μίζωνα, κάτι που προσφέρει αίσθηση ολοκλήρωσης και ανάλαφρης λύτρωσης στο τέλος. Αυτή η εναλλαγή μινόρε μίζωνα ενισχύει πολύ τα συναισθήματα που θέλει να περάσει το τραγούδι.
0: Τι τεχνικές χρησιμοποιεί ο Άνιμεν στο πιάνο για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού?
1: Στο κομμάτι αυτό που το διασκεύασε ο Άνιμεν χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές για να τονίσει τη δυναμική του τραγουδιού. Για παράδειγμα, κάνει έντονους αρπισμούς, δυναμικές αντιθέσεις από πιάνο σε φόρτε και γρήγορα περάσματα για να δημιουργήσει ένταση. Έτσι, μετατρέπει τη συναισθηματική φωνητική μπαλάντα σε ένα πιο δραματικό και εκφραστικό πιανιστικό κομμάτι, χωρίς να χάνει το βασικό ύφος του τραγουδιού.
0: Και τέλος, πώς η διασκευή του Άνιμεν αλλάζει τα συναισθήματα που προκαλεί το τραγούδι σε σχέση με την αρχική έκδοση?
1: Η διασκευή του Άνιμεν ενισχύει τα συναισθήματα του τραγουδιού, διατηρώντας την αρχική μελωδία, αλλά προσθέτοντας τεχνικές στο πιάνο, όπως αρπισμούς, γρήγορα περάσματα και δυναμικές αντιθέσεις. Η εναλλαγή μινόρε μίζωνα και οι αρμονικές παραλλαγές δημιουργούν ένταση και δραματικότητα, ενώ στο τέλος η μίζωνα κλείνει το κομμάτι με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Έτσι, η διασκευή μεταφέρει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα και το δραματικό μήνυμα του άνιμε, κάνοντας το πιο εκφραστικό και ζωντανό.

0: Φρίντριχ Κουλάου λοιπόν ήταν ο συνθέτης από αυτό το κομμάτι και ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε γεννηθεί μέσα στην κλασική εποχή και ειδικευόταν στις σονατίνες, οι οποίες είναι στην ουσία μικρές σονάτες. Ήταν πάρα πολύ έντονα επηρεασμένος από τους μεγάλους συνθέτες Μόσαρτ και Χάιντεν.
1: Επίσης, Χρήστο, θέλω να μας πεις ποια χρονολογία γράφτηκε αυτό το κομμάτι που μας έπαιξες.
0: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εφόσον ο Φρίντριχ Κουλάου γεννήθηκε στην κλασική εποχή, πιο συγκεκριμένα γεννήθηκε το 1776 και απεβίωσε το 1832.
2: Και μήπως ξέρεις σε ποια κλίμακα είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι?
0: Βεβαίως, το κομμάτι είναι γραμμένο στην ντομίζωνα, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη και η πιο εύκολη κλίμακα που μπορείς να παίξεις όχι μόνο στο πιάνο αλλά σε οποιοδήποτε όργανο. Πιο συγκεκριμένα, στην ντομίζωνα όλα τα διαστήματα είναι φυσικά και χρησιμοποιούνται μόνο τα άσπρα πλήκτρα, εκτός αν υπάρχει κάποιο σημείο λύσης με στο κομμάτι.
1: Μήπως μπορείς να μας πεις τι ύφος έχει σύνθεση?
0: Φυσικά. Το ύφος αυτού του κομματιού μπορεί να χαρακτηριστεί ως ζωηρό, αλλά ταυτοχρόνως και χάλαρο. Με άλλα λόγια μπορούμε να το πούμε επίσης και αισιόδοξο. Και πέρα από αυτό, απαιτεί ακρίβεια, ρυθμική, αλλά ακόμα και αισθητική, διότι είναι ένα κομμάτι πολύ γεμάτο με αισθήματα, μπορώ να πω.
2: Μήπως γνωρίζεις επίσης ποιο είναι το BPM του κομματιού?
0: Βεβαίως, το BPM ή αλλιώς τα beats per minute, είναι το πόσο γρήγορα στην ουσία παίζουμε ένα κομμάτι. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάποιο σταθερό BPM λόγω της εποχής που γράφτηκε και τότε δεν είχαν ακόμα εφαρμοστεί οι συγκεκριμένες ταχύτητες, αλλά στη σύγχρονη εποχή συνηθίζεται να παίζεται σε 120 με 132 BPM.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
4: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
5: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ορίσατε στο πιο
2: περίεργο,
1: ανατρεπτικό
2: και ελαφρώς επικίνδυνο για την τάξη podcast που έχετε ακούσει ποτέ.
1: Σήμερα μπαίνουμε σε ένα σύμπαν όπου το σχολείο γυρίζει τούμπα.
2: Κυριολεκτικά.
1: Οι μαθητές παίρνουν τα ηνία.
2: Οι καθηγητές προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε και πώς βρέθηκαν να κάνουν μάθημα με emojis.
2: Και όλοι μαζί ανακαλύπτουμε πώς θα ήταν ένα σχολείο αν οι κανόνες γράφονταν από εμάς τους μαθητές.
1: Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα σχολείο ανάποδα.
2: Δέστε ζώνες, θα χρειαστούν. Η μεγάλη ανατροπή.
3: Ξυπνάς ένα πρωί, πας σχολείο και κάτι δεν πάει καλά. Το κουδούνι δεν χτυπάει στις 8, χτυπάει στις 10.30. Γιατί? Γιατί οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο εγκέφαλος πριν τις 10 λειτουργεί μόνο σε λειτουργία πτήσης.
4: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς.
3: Και το πρόγραμμα το αλλάξαμε δημοκρατικά, με ψηφοφορία στο TikTok. Και κάπως έτσι, το σχολείο ξεκινάει όταν οι μαθητές έχουν ξυπνήσει, πάει, πιει νερό και έχουν κάνει το πρώτο scroll της ημέρας. Προτεραιότητες, βλέπετε.
2: Τα μαθήματα αλλιώς. Στο σχολείο ανάποδα, τα μαθήματα δεν καταργούνται, απλώς αναβαθμίζονται ή όπως λένε οι μαθητές, τα κάνουμε πιο ανθρώπινα.
1: Μάθημα 1. Μαθηματικά. Πλέον λέγονται μαθηματικά επιβίωσης. Πώς να μοιράζεις πίτσα δίκαια. Και όλοι συμμετέχουν. Γιατί έχει πίτσα ρε φίλε. Και γιατί επιτέλους τα κλάσματα έχουν νόημα.
2: Μάθημα 2. Ιστορία. Μετονομάζεται σε ιστορία χωρίς επνηλία. Οι μαθητές παίζουν ρόλους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Ξέρξης και κάπου στη μέση κάποιος φωνάζει. Αυτή η Θερμοπύλη δεν έχει καλό Wi-Fi.
4: Μάθημα 3. Φυσική. Πείραμα της ημέρας. Πόσο μακριά μπορεί να πετάξει μια γόμα χωρίς να σε δει ο καθηγητής? Στο σχολείο ανάποδα, ο καθηγητής συμμετέχει στο πείραμα. Και φυσικά χάνει.
3: Μάθημα 4. Καλλιτεχνικά. Πλέον είναι art therapy. Ζωγράφισε πώς νιώθεις όταν γράφουμε τεστ. Τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά.
4: Νέο μάθημα. Πραγματική ζωή. Θεματολογία.
3: Πώς να συμπληρώνεις μία αίτηση χωρίς να κλαις.
4: Πώς λες όχι χωρίς ενοχές.
3: Πώς διαχειρίζεσαι ομαδική εργασία με τον συμμαθητή που δεν κάνει τίποτα.
5: Οι καθηγητές σε νέο ρόλο. Στο σχολείο ανάποδα, οι καθηγητές δεν εξαφανίζονται. Απλώς κάνουν reboot. Κάποιοι προσαρμόζονται γρήγορα. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται update. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε εξισώσεις, λέει ο καθηγητής μαθηματικών.
6: Εντάξει, εντάξει, θα κάνουμε εξισώσεις με memes. Αν λύσετε σωστά, ξεκλειδώνετε το επόμενο meme. Αν όχι, βλέπετε το ίδιο meme μέχρι να το μισήσετε.
7: Ο καθηγητής της φυσικής από την άλλη το πήρε πιο σοβαρά. Σήμερα θα κάνουμε πείραμα για την ταχύτητα. Θα μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει ο Γιώργος όταν του λες έχεις τεστ αύριο.
8: Και η φιλόλογος, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Σήμερα θα αναλύσουμε τον Ερωτόκριτο από Instagram Stories. Ο Ερωτόκριτος στέλνει DM στην Ερωτούσα. Η Ερωτούσα το βλέπει και δεν απαντάει. Τι συμβολίζει αυτό?
9: Το ghosting, κυρία.
8: Αιώνιο θέμα. Ακριβώς. Η λογοτεχνία είναι παντού.
5: Και κάπως έτσι, οι καθηγητές ανακαλύπτουν κάτι που οι μαθητές ξέρουν χρόνια. Ότι όταν το μάθημα γίνεται παιχνίδι, όταν υπάρχει χιούμορ, όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει χώρος για ιδέες, τότε όλοι μαθαίνουν καλύτερα.
7: Κυρία, μπορώ να κάνω παρουσίαση για τον Σολομό με TikTok?
8: Αν είναι εκπαιδευτικό, ναι. Αν έχει χορευτικό, όχι.
2: Και κάπου εκεί, το σχολείο ανάποδα μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι οι καθηγητές δεν είναι απέναντι. Είναι μαζί μας. Και όταν τους δώσεις χώρο να δημιουργήσουν, γίνονται και αυτοί μαθητές της αλλαγής.
10: Το διάλειμμα. Επίσημα, ιερό. Στο σχολείο ανάποδα, τα διαλύματα δεν είναι απλώς διαλύματα. Είναι θεσμός. Είναι δικαίωμα. Σχεδόν θρησκεία.
11: Το κλασικό δεκάλεπτο, ξεχάστε το. Εδώ έχουμε 30 λεπτά. Και όχι μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά μέχρι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να ξαναμπούμε.
10: Κύριε, δεν είμαι έτοιμος, το νιώθω μέσα μου.
5: Μα έχουν περάσει 28 λεπτά.
10: Ακριβώς. 2 λεπτά δεν φτάνουν για να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου.
5: Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και επιτροπή διαλύματος. 3 μαθητές με φωσφοριζέ γυλαίκα που περιπολούν την αυλή.
11: Αποστολή τους, να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν διαβάζει το διάλειμμα. Κανείς δεν μιλάει για τεστ. Κανείς δεν λέει τη φράση. Παιδιά, πάμε μέσα. Αν σε πιάσουμε βιβλίο, δεν σε μαλώνουν. Σου δίνω σοκολάτα για να συνέλθεις από το σοκ.
10: Συγγνώμη, αυτό τι είναι?
11: Ιστορία είναι.
10: Στο διάλειμμα, πάρε μια σοκολάτα και πήγαινε να παίξεις μπάσκετ. Γρήγορα!
5: Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τάπες, γέλια και κουτσομπολιά, οι μαθητές ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό. Ότι το διάλειμμα δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χρόνος για να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις, να γελάσεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί, αλήθεια τώρα, κανείς δεν μπορεί να μάθει σωστά όταν το μυαλό του είναι κουρασμένο. Και το σχολείο ανάποδα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό το διάλειμμα είναι ιερό. Και όποιος το αμφισβητήσει, τιμωρείται με ένα επιπλέον διάλειμμα.
8: Ας αφήσουμε για λίγο τα αστεία και τις γόμες που πετάνε σαν δορυφόροι. Το σχολείο ανάποδα δεν είναι μόνο φαντασία. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά λείπει από το σχολείο, όταν το κοιτάμε από την πλευρά των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας ακούει, όχι να μας κοιτάει και να νομίζει ότι ξέρει τι νιώθουμε.
3: Θέλουμε χώρο να μιλήσουμε, να πούμε ότι αγχωνόμαστε, ότι κουραζόμαστε, ότι μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και να μην μας πουν σιγά, όλοι έτσι είναι. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ που γράφουν τεστ. Να μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να λύνουμε διαφωνίες, πώς να σεβόμαστε τον άλλο, πώς να ζητάμε βοήθεια χωρίς ντροπή.
2: Ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που ανεχόμαστε, αλλά κάτι που γιορτάζουμε. Όπου το παιδί που μαθαίνει πιο αργά δεν νιώθει ότι μένει πίσω και το παιδί που μαθαίνει πιο γρήγορα δεν νιώθει ότι πρέπει να κρύβεται για να μην το πουν σπασίκλα. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει για την ψυχική υγεία, που δεν αντιμετωπίζει το άγχος σαν υπερβολή, ούτε τη θλίψη σαν τεμπελιά, που ξέρει ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει μια ιστορία που δεν φαίνεται πάντα στο τετράδιο.
1: Θέλουμε καθηγητές που μας εμπνέουν, όχι να μας φοβίζουν, και συμμαθητές που να μας στηρίζουν, όχι να μας κρίνουν. Ένα σχολείο που η συνεργασία είναι πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό, όπου δεν μετριέται η αξία σου με έναν αριθμό, όπου δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να νιώσεις ότι ανήκεις.
9: Και ναι, γελάμε με το σχολείο ανάποδα, αλλά πολλές από τις ιδέες του δεν είναι αστείες. Είναι απαραίτητες, γιατί το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, φιλίες, όνειρα, αξίες.
12: Το σχολείο δεν είναι κτίριο, είναι οι άνθρωποι μέσα του.
7: Και αν το σχολείο ανάποδα μας δείχνει κάτι, είναι όταν οι μαθητές έχουν φωνή, το σχολείο μπορεί να αλλάξει.
13: Όχι αύριο, σήμερα!
8: Και κάπου εδώ, το ταξίδι μας στο σχολείο ανάποδα φτάνει στο τέλος του.
0: Αν γελάσατε,
8: αν σκεφτήκατε,
0: αν είπατε έστω και από μέσα σας, ναι, αυτό θα το άλλαζα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
2: Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα το χτίσουν ούτε τα βιβλία, ούτε οι κανόνες. Θα το χτίσουν οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα. Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι ομάδες, οι ιδέες.
3: Και ίσως, αν όλοι κάνουμε ένα μικρό βήμα, το σχολείο να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ανάποδα, γιατί θα έχει γίνει ήδη καλύτερο.
14: Σας
15: τώρα,
14: ευχαριστούμε
15: θα
14: που
15: ακούσουμε
14: είστε
15: διαφημιστικά
14: μαζί
15: μηνύματα του σχολείου.
16: Σαΐνια, διαδικτυακό ραδιόφωνο.
17: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes.

0: σε αυτή την εκπομπή τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γαλλικά και στα ελληνικά.
1: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
2: Γιώργος Κατεγαράκης.
3: Άγγελος Παπασφάκης.
4: Στέλιος Χατζάκης.
1: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
5: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
6: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
4: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταματούν για να βοηθήσουν. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε. Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρων και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε.
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει ή διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωσή της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει. Να το πω, ζωή λε, μάλλον δεν
4: είναι.
3: Φταίει πρώτα απ' όλα η πολιτεία.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορους τρόπους και πόρους που τους έχει, και μόνο η πολιτεία τους έχει, να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και έχετε τις καλύτερες δασκάλες. Γενικότερα υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάντι, τις πολιτείες έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία, που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθεί το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες βγάλουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν λάδι στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής θα σκοράρει έναν γκολ. Δεν χρειάζεται να πάει να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αναφκούν τα αιμάτα που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι η δική μας ευθύνη, οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρυθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνουν ήδη οι ομάδοι, φταίμε εμείς ήδη, και φταίνουν φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπηρούν διχόνοια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένας διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένας έξω από σπίτι του για να δέρει. Το διαιτητή, τον δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, να τον περιμένει κάποιο. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουν λάθη οι υπόλοιποι, να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Οκ, έκαμε λάθος ο διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Να κάνει λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος είναι γίνον παγωγή του παιχνιδιού. Ενώ όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, ναι, να το δείχνει τηλεόραση.
4: Είναι οδηγία ή κανονισμός?
3: Κανονισμός.
4: Α, κανονισμός. Άρα πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, όταν υπάρξει, ναι, δεν παιδί μου, ότι πώς γίνεται ένα σκηνικό, ναι, μέσα στο γήπεδο, ναι, ναι, ναι, απαγορεύεται τηλεόραση να το
4: γίνεται,
3: δείξει.
4: Εφαρμόζεται.
3: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το για παράδειγμα. Ότι χρειάζεται να δείχνουμε και τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια την ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε, πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει. Και πρέπει να δείχνουμε όλοι τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, ενώ όλοι που έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και βλέπεις τον πατέρα σου να είναι εξάλλητος. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπάει ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παράδειγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει η πολιτεία, αν εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει την ώρα. τη συμπεριφορά.
4: Το γονιό, το τι άξιο σου καλλιεργεί.
3: Σωστό. Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό πύχη κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Έτσι μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, για να μην είναι αθλητισμός.
4: Πολύ μεγάλο θέμα.
3: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αν θα είναι το θέμα.
1: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής, από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Και η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
5: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα αδέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
1: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής, και θα βάλω να σκέφτομαι κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
6: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα γατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
1: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
6: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα αυτό βοήθησε και σε μένα.
1: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
6: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πως να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μάθουν όλα αυτά.
1: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτριες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
6: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
1: Πόσες γάτες έχετε στηρώσει?
6: Ως τώρα 20.
1: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
6: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
1: Ευχαριστούμε.
6: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
1: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
5: Εμείς αυτό διαλέγουμε.
1: Γιατί νοιαζόμαστε.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου. Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Φαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.
1: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Θα σας ενημερώσω

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: We'll shine on.
5: Την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά του.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
8: The following tone signals may be used to match the volume levels of your speakers. First, one speaker. And now, the other.

0: ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Πόπο, τι σκόνη είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα. Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη.
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι.
1: Πιάσε. Αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις. Στάσου. Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες! Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά! Τι λες τώρα! Άνοιξε, άνοιξε!
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό,
0: κάτσε λίγο να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπα ποιητής.
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πως η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πόπο, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πόπο, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα να αποθέσει την τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, στάσου. Αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πόπο, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδη διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούλια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Άννα, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους. Για σένα και τον ψηλό θα λέει. Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
0: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Να, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρον άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
0: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
1: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε και τέλος πάντων να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρον άριστον λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
0: Καλά μωρέ, το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
1: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
0: Και εδώ παρακάτω διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα. Χαλαρά σου λέει.
1: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου ταιριάζει παροιμία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στου κουβού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Χάνω τα λόγια μου φαίνεται. Κοίτα, επικεντρώσου στο πάνω μέτρο να άρεστον. Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
0: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως και μια τεχνική σχολή. Ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για αποφάσισε εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
1: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου. Α, να! Και εδώ τι μας λέει. Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο. Άκου κι αυτό! Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι. Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχει θάρρος.
0: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, τονίζει τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείς να βρεις. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου. Ο δειλός και το άλογο δεν κερδίζουν αγώνα.
1: Τώρα σου έχω τα καλύτερα. Να εδώ. 10 μέτρα και ένα κόψε. Που σημαίνει, πριν κάνεις κάτι, να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει, μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
0: Άκου τώρα το απίστευτο. Να, πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή, αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω, λες και ρωτάω τι τεχνητή νοημοσύνη, ρε φίλε.
1: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό. Σημάζεψέ με όταν με βρεις, για να με έχεις όταν με χρειαστείς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται. Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
1: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
0: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
1: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026, ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ. Δίπλα μας, μέσα μας, κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
0: Καλά φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
3: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
4: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
6: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
7: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
9: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
10: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
11: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
12: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτερ. Θα εκδώσουμε εφημερίδα. Θα μας ακούσετε podcast και μια έκπληση για το τέλος.
13: Το σίγμα ταφ 2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
14: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
15: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές.
14: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
15: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
16: Και θα χαρούμε πολύ να
17: τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρική ρήπανση,
18: ρήπανση των υδάτων,
17: απόβλητα, καταστροφή των δασών,
18: μείωση βιοποικιλότητας.
19: Καλησπέρα σας. Είμαστε η ομάδα σχολικής διαμεσολάβησης του 1ου Γυμνάσιου Πίβας και σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή στο European School Radio.
20: Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να λύνουμε τις διαφωνίες μας με σεβασμό, κατανόηση και διάλογο. Γιατί
21: μιλάμε, ακούμε, συμφιλειωνόμαστε.
22: Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μια ειρηνική διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε μαθητές.
23: Οι διαμεσολαβητές είναι μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να βρουν λύσεις μέσα από το διάλογο.
24: Δεν παίρνουν το μέρος κανενός. Είναι ευέλικτοι και δίνουν χώρο να ακουστούν και οι δύο πλευρές.
25: Στόχος είναι όλοι να νιώσουν σεβασμό και να φύγουν συμφιλειωμένοι.
26: Μου πήρες τον blog χωρίς να με ρωτήσεις!
27: Δεν το πήρα, απλώς το χρειάστηκα για τη ζωγραφική.
28: Παιδιά, στο συζητήσουμε ήρεμα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή διαμεσολάβηση?
29: Πες μας, πώς νιώθεις όταν συμβαίνει?
30: Νιώθω θυμό, σαν να μην με σέβεται.
27: Δεν ήθελα να τη στεναχωρήσω, απλώς δεν πρόλαβα να τη το πω.
28: Ωραία, τι θα μπορούσατε να κάνετε από εδώ και πέρα?
27: Να ζητάω πρώτα την άδεια.
30: Κι εγώ να μην εκνευρίζομαι αμέσως.
28: Τέλεια, έτσι κερδίζουμε όλοι.
31: Ας ακούσουμε τώρα εμπειρίες μαθητών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα διαμεσολάβησης.
32: Μέσα από το πρόγραμμα έμαθα να ακούω πραγματικά, όχι μόνο να περιμένω τη σειρά μου να μιλήσω.
33: Όταν βοηθάς δύο συμμαθητές να τα βρουν, νιώθεις υπερηφάνεια. Είναι ωραίο να βλέπεις τη συμφιλίωση.
32: Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τελικά λειτουργήσε.
34: Η διαμεσολάβηση μας διδάσκει να μην ψάχνουμε ποιος φταίει, αλλά πώς θα προχωρήσουμε μαζί.
35: Η σχολική διαμεσολάβηση ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1980, όταν δάσκαλοι αναζητούσαν τρόπους να μειώσουν τη βία στα σχολεία.
36: Στην Ευρώπη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη διάδοση, με τη στήριξη πολλών εκπαιδευτικών και φορέων.
37: Έρευνες δείχνουν ότι τα σχολεία με ενεργό πρόγραμμα διαμεσολάβησης έχουν λιγότερα περιστατικά συγκρούσεων και καλύτερο ψυχολογικό κλίμα.
38: Η ειρηνική επίλυση διαφορών είναι δεξιότητα ζωής. Δεν τη μαθαίνουμε μόνο για το σχολείο, αλλά για όλη μας τη ζωή.
39: Και τώρα οι μαθητές μας περιγράφουν με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για εκείνους σχολική διαμεσολάβηση.
40: Σεβασμός!
41: Εμπιστοσύνη!
42: Αποδοχή!
43: Ακρόαση!
44: Συνεργασία!
45: Κατανόηση!
46: Ειρήνη!
47: Διαμεσολάβηση!

reach that mountain top. I've got to get it.

0: Thank you.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο!
1: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Eurovision. Ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην ιστορία της, στην πορεία της Ελλάδας, στις στιγμές που μας σημάδεψαν και σε όσα έρχονται. Από το 1974 μέχρι το 2026. Αυτή είναι η δική μας ματιά στο πιο λαμπερό μουσικό θεσμό της Ευρώπης.

0: Πώς ξεκίνησε η Eurovision?
1: Η Eurovision ξεκίνησε το 1956 ως μια προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη μέσα από τη μουσική. Από τότε έχει γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event στον κόσμο. Ένα σόου από χώρες, κουλτούρες και μουσικά στυλ συγκρούονται, ενώνονται και γράφουν ιστορία.
0: Πότε μπήκε στο παιχνίδι η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι του 1974, στο Πρίντο, με τη Μαρινέλα και το Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας οδηγούσε σε δεκάδες συμμετοχές, σε highs, σε lows και φυσικά στη μεγάλη στιγμή του 2005.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Ποιες είναι οι αξέχαστες ελληνικές στιγμές στη Eurovision?
1: 2001, Αντίκ. Το I Would Die For You φέρνει την Ελλάδα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση. Το ελληνικό pop ethnic γίνεται trending.

0: 2005, Χελένα Παπαρίζου. Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά με το My Number One, η στιγμή που όλη η χώρα χορεύει και η Eurovision αλλάζει για πάντα.
1: No 2012, Ελευθερία Ελευθερίου. Το Aphrodisiac γίνεται fan favorite και γράφει ιστορία στο Euroclub.
0: Το 2023, Victor Bernikos, η νεότερη ελληνική συμμετοχή ever.

0: 2024. Μαρίνα Σάτι. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση και δημιουργεί ένα από τα πιο viral acts της δεκαετίας.
1: Πώς επιλέγει το εκπρόσωπος?
2: Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φορές τρόπο επιλογής. Εσωτερική επιλογή, ανοιχτή εθνική τελική, νυχτά συστήματα. Το 2025 είδαμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εθνικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων, με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.
1: Πώς διαφοροποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή το 2024?
0: Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι έφερε κάτι εντελώς νέο. Πολυφωνία, urban στοιχεία, ελληνικότητα, χορό, viral στιγμή. Η εμφάνισή της έγινε σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνική συμμετοχή στο μέλλον.
3: Οπα, οπα, οπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Το φαινόμενο της αστερομάτας.
2: Το 2025 η Κλαβδία κερδίζει τον ελληνικό τελικό με το Αστερομάτα και ταξιδεύει στη Βασιλεία για την Ελλάδα. Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό και συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

0: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στη Eurovision?
1: Το 2026 η Ελλάδα επιστρέφει με έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece, με 28 υποψήφιους που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Δύο ημιτελικοί, μεγάλος τελικός και η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή. Σου είπα φέρτο.
0: Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να επιστρέψει δυναμικά.
1: Και ένα κοινό που αγαπά το θεσμό όσο λίγα στην Ευρώπη.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα στην ομπρέλα της μουσικής και της τέχνης. Είναι ιστορίες, συναισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή.

0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Η μουσική συνεχίζει και εμείς παρέα μαζί της.
1: Καλή επιτυχία, τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε?
3: Τι να μάθουμε?
2: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
3: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
5: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
6: Μια νέα εποχή ξεκινάει. Οι μαθητές και μαθήτριές μας δημιουργούν, συνομιλούν και μας εμπνέουν με τη σειρά podcast Ρωσοφωνές. Συζητήσεις από το Γυμνάσιο Δροσιάς.
7: Θέλεις να μάθεις πώς σκεφτόμαστε για την επιχειρηματικότητα, τι γίνεται στην πόλη μας, ή να ανακαλύψεις απίστευτες ιστορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
6: Είστε μας στο European School Radio. Ξεκινάμε σύντομα. Ρωσοφωνές podcast. Ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος της συζήτησης.
8: Διακόπτουμε το πρόγραμμά σας στις 29 Νοεμβρίου του 2025. Ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακριβώς εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.

0: καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
5: Διαβάσατε για αύριο?
6: Όχι!
7: Αλλά ετοιμάσαμε
8: εκπομπή!
9: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
10: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
11: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
12: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
13: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Δημήτρης.
14: Και εγώ ο Νίκος και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας.
13: Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που κάνουμε όλοι, κάθε μέρα, χωρίς καν να το σκεφτόμαστε.
14: Την κατανάλωση, νερό, ρεύμα, προϊόντα, φαγητό, όλα γενικά.
13: Και το βασικό ερώτημα είναι ένα. Καταναλώνουμε υπεύθυνα?
14: Ή απλά καταναλώνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες?
13: Μείνετε μαζί μας, γιατί σε αυτό το επεισόδιο ίσως κάνει να δείτε την καθημερινότητά σας λίγο διαφορετικά.
14: Πρώτο μέρος που θα αναλύσουμε είναι το νερό που χάνετε. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, κάτι πολύ απλό. Σήμερα το πρωί, όταν έπλυνες τα δόντια σου, έκλεισες τη βρύση?
13: Για να μιλήσουμε ειλικρινά, όχι, δεν την έκλεισα.
14: Και δεν είσαι ο μόνος. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν.
13: Και φαίνεται κάτι μικρό, αλλά δεν είναι.
14: Ακριβώς. Σε 2-3 λεπτά μπορεί να χαθούν μέχρι και 10 λίτρα νερό, φίλε.
13: Δηλαδή, μόνο από αυτό, κάθε μέρα σπαταλάμε τεράστιες ποσότητες χωρίς λόγο.
14: Και δεν είναι μόνο αυτό, σκέψεις και τα ντουζ.
13: Ναι, ειδικά το χειμώνα που δεν θέλουμε να βγούμε τόσο στο νερό.
14: Όντως, ένα ντουζ 15 λεπτών καταναλώνει πολύ περισσότερο νερό από όσο νομίζουμε.
13: Και αν το κάνουμε κάθε μέρα?
14: Τότε μιλάμε για εκατοντάδες λίτρα την εβδομάδα.
13: Το πιο περίεργο είναι ότι σε πολλές χώρες δεν έχουν καν αρκετό νερό.
14: Ακριβώς. Ενώ εμείς που το έχουμε το θεωρούμε δεδομένο.
13: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα με ένα τραγούδι που μας θυμίζει το πόσο σημαντικός είναι ο πλανήτης μας.

0: Το δεύτερο μέρος είναι η κατανάλωση από τα προϊόντα.
1: Καλώς ήρθατε πίσω και τώρα πάμε σε κάτι που οι περισσότεροι δεν σκέφτονται.
0: Την κρυφή κατανάλωση.
1: Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό?
0: Το νερό και η ενέργεια που χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα προϊόν εννοώ.
1: Για παράδειγμα, ένα απλό μπλουζάκι, ας πούμε. Τι χρειάζεται?
0: Ξέρεις πόσο νερό χρειάζεται?
1: Πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι.
0: Χιλιάδες λίτρα.
1: Και εμείς μπορούμε να το φορέσουμε λίγες φορές και μετά να το πετάξουμε.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με το φαγητό επίσης.
1: Αγοράζουμε δηλαδή περισσότερα και τα μισά τα πετάμε τις περισσότερες φορές.
0: Κάθε φορά που πετάμε φαγητό, πετάμε και όλους τους σπόρους που χρησιμοποιήθηκαν, έτσι.

0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι που μας θυμίζει λίγο τι χάνουμε όταν δεν προσέχουμε το περιβάλλον.
1: Το τρίτο μέρος που θα αναλύσουμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, μέχρι τώρα ακούγονται λίγο απογοητευτικά, το ξέρω.
0: Υπάρχει όμως και ένα καλό νέο.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα.
0: Ακριβώς, και ξεκινάμε από τα απλά.
1: Κλείνουμε τη βρύση.
0: Μειώνουμε το χρόνο στα ντουζ.
1: Χρησιμοποιούμε ξανά πράγματα αντί για να πετάμε κατευθείαν.
0: Και αγοράζουμε μόνο ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε.
1: Κάτι τόσο απλό μπορεί να μειώσει τεράστια τη σπατάλη.
0: Και αν το κάνουν πολλοί άνθρωποι μαζί,
1: τότε αλλάζει ο κόσμος.

0: Τέταρτο μέρος που θα αναλύσουμε είναι η δύναμη του καταναλωτή. Ξέρεις τι ξεχνάμε συχνά, φίλε μου?
1: Τι?
0: Ότι έχουμε δύναμη.
1: Σαν καταναλωτές.
0: Ακριβώς. Με τις επιλογές μας επηρεάζουμε τις εταιρείες.
1: Αν αγοράζουμε υπεύθυνα προϊόντα,
0: οι εταιρείες θα προσαρμοστούν.
1: Αν όχι,
0: τότε το πρόβλημα συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
0: Και αν πρέπει να κρατήσετε κάτι από σήμερα,
1: είναι ότι μικρές αλλαγές κάνουν μεγάλη διαφορά.
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι.
1: Αρκεί να προσπαθούμε μόνο.
2: Γεια σας και καλησπέρα σας από όποιο μέρος και μας ακούτε. Εγώ είμαι η Όλγα.
3: Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρος.
2: Και σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τη ζωή στεριά. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους της γης και χρειάζεται να ακούσουμε κάποια πράγματα όλοι μας.
3: Η ζωή στεριά, όπως είπε και η Όλγα, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να προστατευτεί. Συγκεκριμένα, τα ζώα υπό εξαφάνιση, τα οποία είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίσουν να μειώνονται, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται σε αριθμό. Ειδικότερα, τα ζώα υπό εξαφάνιση είναι είδη που κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα από τη φύση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν κυρίως λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως η καταστροφή των οικοτόπων τους, το κυνήγι, η ρήπανση και η κλιματική αλλαγή. Παραδείγματα ζώων υπό εξαφάνιση είναι η τίγρη, ο ρινόκερος και η θαλάσσια χελώνα.
2: Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα είδος ζώου, το ρινόκερο. Ρινόκερος ονομάζεται κάθε μέλος της οικογένειας των ρινοκεροτιδών. Είναι ένα ογκώδες φυτοφάγο θελαστικό της Ασίας και της Αφρικής, που στο πάνω ρίχος του έχει ένα ή δύο κέρατα. Ο ρινόκερος λοιπόν έχει σχεδόν άτριχο σώμα, με πόδια κοντά και χοντρά, μοιάζοντας συνήθως με έναν ελέφαντα ή και έναν υποπόταμο. Δύο είδη ρινόκερων λοιπόν είναι. Ποιοι είναι, Άλεξ?
3: Ο πλατήρινος, γνωστότερος και ως λευκός, είναι ο μεγαλύτερος του είδους του, όπως ξέρουμε. Μήκος φτάνει στα 4 μέτρα, ύψος στα 2 μέτρα και βάρος 3 τόνους. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Καλό φαίνεται, λίγο περίεργο. Αντίθετα με το μαύρο ρινόκερο, όπως ονομάζεται προφανώς, βρίσκεται στις περιοχές της Νοτιού Αφρικής. Χαρακτηρίζεται ως πιο κοινωνικός από τον πλατήρινο. Ζει σε μικρές ομάδες και είναι σπανίως επιθετικός στα ζώα με τα οποία συμβιώνει. Το χρώμα του δέρματος και των δύο ειδών είναι γκριζοπό και δεν σχετίζεται με την ονομασία τους προφανώς.
3: Προστασία τους βέβαια είναι σημαντική για τη διατήρηση της ισορροπίας στα οικοσυστήματα, λόγω των τροφικών αλυσίδων και την προστασία φυσικών πόρων. Αυτό γίνεται με νόμους, προστατευόμενες περιοχές και προσπάθειες από οργανώσεις και επιστήμονες.
2: Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα βάλουμε δύο τραγούδια τα οποία δεν είναι τόσο πάνω στο θέμα μας, αλλά επειδή αφορούν κάποια ζώα τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είπαμε έτσι λίγο για ένα μικρό ευχάριστο διάλειμμα να σας τα βάλουμε. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.

0: Γεια σας και πάλι, αφού επιστρέψαμε από το ευχάριστο μας διάλειμμα, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε λοιπόν σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, αλλά πολύ πιο προσιτό για μας τους ανθρώπους δηλαδή.
1: Στη συνέχεια λοιπόν, η θεματική μας αφορά ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια, θα λέγε κανείς, από τη ζωή στη στεριά, το οποίο είναι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, όπως τα φυτά έχουν ρίζες για να απορροφούν νερό και να στηρίζονται το έδαφος, έτσι τα ζώα έχουν αναπτύξει τους πνεύμονές τους για να αναπνέουν αέρα και άκρα για να κινούνται. Σε αντίθεση με το υδάτινο περιβάλλον, η στεριά απαιτεί καλύτερη υποστήριξη του σώματος και μηχανισμούς προστασίας από την αφυδάτωση. Ο άνθρωπος πώς σχετίζεται με αυτό δηλαδή?
1: Ο άνθρωπος λοιπόν συνδέεται συνήθως με κοινωνίες, πόλεις και πολιτισμό. Μας δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργούμε τη γη, να χτίζουμε και να εξελισσόμαστε τεχνολογικά. Αλλά ταυτόχρονα μας φέρνει και πιο κοντά σε ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται με ανθρώπινες δράσεις, καθώς και η ισορροπία με τη φύση.
0: Με λίγα λόγια, η ζωή στη στεριά είναι αποτέλεσμα προσαρμογής, εξέλιξης, καθώς και είναι και μια συνεχής προσπάθεια επιβίωσης και συνύπαρξης με το περιβάλλον. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, έτσι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για 5 γενικούς τομείς για τη ζωή στη στεριά.
1: Πρώτο, λοιπόν, είναι τα οικοσυστήματα τα οποία βρίσκονται στη στεριά. Η ξηρά φιλοξενεί διάφορους τύπους οικοσυστημάτων, ανάλογα με το κλίμα, το έδαφος και τη βλάστηση. Πρώτον, τα δάση. Πλούσια σε βιοποικιλότητα, όπως τα τροπικά δάση ή δάση κονοφόρων. Μετά, στέπες και λιβάδια, εκτεταμένες περιοχές με χόρτα που φιλοξενούν κυρίως φυτοφάγα ζώα. Τι άλλες κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι όμως, Όλγα?
0: Είναι οι έρημοι, περιοχές με πολύ λίγη βροχόπτωση και ειδικά προσαρμοσμένα φυτά και ζώα. Ορεινές περιοχές, δύσκολες συνθήκες, χαμηλές θερμοκρασίες, ζώα με αντοχή στο υψόμετρο. Δεύτερον, τι είναι λοιπόν? Είναι τα ζώα στεριά. Τα ζώα της ξηράς έχουν προσαρμοστεί στις διαφορετικές συνθήκες. Τα σπονδυλωτά λοιπόν είναι θηλαστικά, όπως τα ελάφια και τα λιοντάρια, τα πτηνά, τα τερπετά και τα αμφίβια. Τα σπόνδυλα, όπως δεν αρέσουν στους περισσότερους, είναι τα έντομα, οι αράχνες, τα σκουλίκια, απαραίτητα για τη γονιμοποίηση και τη γονιμότητα του εδάφους. Για παράδειγμα, οι προσαρμογές των ζώων αυτών είναι η ικανότητα διατήρησης νερού, καμουφλάζ, γρήγορη κίνηση ή αδρανοποίηση σε ακραίες συνθήκες.
1: Καμουφλάζ, ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Καμουφλάζ, όπως και χαμελέοντες δηλαδή.
1: Τρίτον, λοιπόν, είναι τα φυτά στη στεριά. Η χλωρίδα της ξηράς ποικίλει ανάλογα με το κλίμα. Τα δέντρα και οι θάμνοι παρέχουν σκιά, τροφή και καταφύγιο, καθώς και τα χόρτα και τα αγριόχορτα κυριαρχούν σε λιβάδια και στέπες. Κάκτη και σαρκώδη φυτά προσαρμοσμένα σε ξηρές περιοχές.
0: Τέταρτο λοιπόν, όπως προαναφερθήκαμε λοιπόν πριν, είναι η ανθρώπινη ζωή στεριά. Οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει πολιτισμούς βασισμένους σε ξηρά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, η καλλιέργεια, η γεωργία σε έφορα εδάφη, η ζωοτροφία, κτηνοτροφία σε λιβάδια και στέπες. Και τέλος, η κατοικία και πόλεις, προσαρμοσμένες στο κλίμα, όπως για παράδειγμα η θερμομόνωση στις ψυχρές περιοχές, κτίρια με αυλές στις ζέστες. Τέλος.
1: Ποιες όμως μπορεί να είναι οι προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος ζωντανός οργανισμός στη στεριά?
0: Για πες μας, ξέρεις ποιες είναι?
1: Καταρχάς, οι κλιματικές συνθήκες, η ξηρασία, η παγετή, η ακραία θερμοκρασία, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της γης. Η διαθεσιμότητα του νερού καθορίζει επίσης τη επιβίωση των φυτών, των ζώων, ακόμα και των ανθρώπων όμως. Είναι δύσκολο βέβαια σε αυτές τις περιοχές να είναι διαθέσιμο το πόσιμο νερό, το οποίο μπορεί να δυσκολέψει παραπάνω στη διαβίωση και στην επιβίωση των ειδών. Τέλος, η ανθρώπινη δραστηριότητα, το οποίο μπορεί να συντελέσει στην αποψήλωση, τη ρύπανση και την αστικοποίηση.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ πέρα ρωτάει, τι είναι η αποψήλωση, Άλεξ, ξέρεις?
1: Η αποψήλωση λοιπόν είναι όταν κόβουν τα δέντρα σε πολύ πυκνά σημεία που υπάρχουν δάση. Το οποίο μπορεί να συντελέσει ακόμα και σε καταιγίδες, να μπορέσουν να δημιουργήσουν πλημμύρες και πολλές καταστροφές στις πόλεις. Στη συζήτηση αυτή σήμερα καλύψαμε το στόχο 15, ο οποίος είναι η βιώσιμη ζωή και ανάπτυξη στη στεριά.
0: Λοιπόν, με λίγα λόγια, η ζωή στη στεριά είναι αποτέλεσμα προσαρμογής και εξέλιξης, καθώς είναι και μια συνεχής προσπάθεια επιβίωσης και συνύπαρξης με το περιβάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας, που ήσασταν εδώ πέρα και μας συνοδεύατε, μας βοηθήσατε να πούμε κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντίο λοιπόν και από μένα.
2: European School Radio. Ριμανέτε συντονιτσάτ.
3: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Παππού, γιατί κοίτας αυτό το πεύκο συνέχεια? Κάτι κρύβεται εκεί.
2: Ξέρεις, μικρή μου, αυτό το πεύκο έχει τη δική του ιστορία. Παλιά λένε, ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος και λίγο παράξενος έκρυψε έναν αμύθιτο θησαυρό. Εδώ, κάτω από τις ρίζες του.
1: Θησαυρό, δηλαδή αληθινό θησαυρό. Πόσοι ήταν?
2: Ναι, ναι, ένα σεντούκι γεμάτο με 30.000 χρυσές λίρες. Όμως πρόσεχε, λένε ότι υπάρχει μια βαριά κατάρα σε αυτό το σεντούκι. Όποιος το ανοίξει, θα του πούνε μεγάλες συμφορές.
1: Έλα τώρα, παππού, οι κατάρες είναι για τις ταινίες. Μάλλον κάποιος το έβαλε εκεί για να μας τρομάξει. Γιατί δεν το ψάχνουμε?
2: Όχι, μικρή μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι για παιχνίδια. Αν ο θησαυρός αυτός βγει στο φως, θα φέρει δεινά σε όποιον τολμήσει να τον πειράξει.
1: Παππού, νομίζω πως θες να με τρομάξεις. Μπορεί να τον ανοίξουμε για να βρούμε μόνο μερικά παλιά σίδερα.
2: Εσύ, είσαι πεισματάρα σαν και εμένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις και τι μπορεί να ξεσηκώσεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω στους φίλους μου. Μαζί θα δούμε αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός.
2: Καλά, καλά. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά να θυμάσαι, η περιέργεια μπορεί να φέρει δυσάρεστα μπερδέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο παππούς μου είπε ότι κάτω από το παλιό πεύκο στο σχολείο είναι θαμμένος ένας θησαυρός εδώ και χρόνια. Λέει ότι τον έθαψε κάποιος για να τον προστατέψει από τους ληστές.
3: Θησαυρός και κατάρα από πάνω. Μου φαίνεται λίγο ταινία, δεν νομίζετε? Σαν ιστορία που θα έλεγε η γιαγιά μου για να μην περνάω τα βράδια στην αυλή μόνος μου.
4: Αλήθεια, Αθηνά, μπορεί να είναι απλά μια ιστορία για να μας τρομάξει. Ξέρεις, όπως οι φήμες που κυκλοφορούν και τελικά είναι ψεύτικες.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω να το ψάξουμε.
4: Κοίτα εδώ, Αθηνά. Στην εφημερίδα γράφει για έναν παλιό θρύλο της περιοχής. Όμως δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για χρυσές λίρες ή κατάρες.
3: Άρα ούτε λίρες ούτε κατάρες. Αν υπάρχει όμως θησαυρός, θα τον βρούμε και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο παππούς μου όμως λέει ότι πρέπει να μείνει κρυμμένος και ότι είναι καταραμένος. Δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε αψήφιστα.
5: Καθώς οι παράσεις ήταν ενθουσιασμένοι για τον κρυμμένο θησαυρό, δεν προσέχουν πως από το ανοιχτό παράθυρο τους παρακολουθεί ο κύριος Ανδρέου, γνωστός εκδότης της περιοχής και επιχειρηματίας. Χαμογελάει με ένα ύπουλο χαμόγελο καθώς ακούει κάθε λέξη.
3: Ώστε έτσι λοιπόν, ένα θησαυρός κρυμμένο στο σχολείο, Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι θα περάσει απαρατήρητο. Ανήκει σίγουρα σε μένα και όχι σε αυτά τα παιδάκια.
1: Παναγία μου, άκουσα πως το φίδι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φάει 3 παιδιά με μία μπουκιά.
6: 3 παιδιά, εμένα μου είπαν πως το ανακόντα έφαγε ήδη μια κατσίκα. Το ίδιο το φίδι την τύλιξε, τη στραγγάλισε και την κατάπιε σε ένα λεπτό.
1: Μετά την κατσίκα, λέτε να βρήκε και τη γατούλα μου? Από χθες έχω να τη δω.
7: Μα αυτό δεν είναι τίποτα, σας λέω. Λένε πως το ανακόντα έχει τόσο μεγάλο στόμα που άμα το ανοίξει θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καμπαναριό.
8: Καλά, καλά, μη λέτε να εσείς. Το φίδι είναι ένα φίδι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι είναι πραγματικά μεγάλο. Εμένα με είπαν ότι η ουρά του φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του χωριού.
1: Και ποιος θα το σταματήσει? Στέφανε, ποιος θα τολμήσει να το αντιμετωπίσει? Η αστυνομία στείλε κάποιον.
9: Σόπαρε, Κατίνα, άκουσα πως θα φέρουν εξειδικευμένους κυνηγούς φιδιών από την Αφρική και μηχανές που ρουφάνε τα φίδια.
1: Αχ, και να φανταστείς ότι αυτό το πράγμα είναι στην αυλή του σχολείου μας. Τα παιδιά μας πώς θα πάνε σχολείο? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη μικρή μου την Ελένη να πάει εκεί.
10: Εγώ λέω να φύγουμε όλοι από το χωριό. Να το παρατήσουμε. Όποιον πάμε, το ανακόντα θα μας κυνηγάει.
1: Αχ, μήπως πρέπει να κάνουμε και τάμα στην Παναγία?
11: Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό στο σχολείο, μπας και φύγει το θηρίο.
12: Ρε παιδιά, ρε παιδιά, εδώ πάνω το πιο τρομακτικό πράγμα είναι ο κόκκονας της κερατούλας.
6: Τι να σου πω Πέτρο, εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχει, αφού το διάβασα στην εφημερίδα. Τι, ψέματα θα γράφουν, αφού ό,τι διαβάζει στην εφημερίδα είναι αλήθεια.
1: Αχ, θα μας φάει το μαύρο το κακό σας το λέω. Κοίτα και όνειρο χτες το βράδυ ότι με κυνηγούσε ένα τεράστιο φίδι. Να, σημάδι ήταν.
7: Καλέ, εσείς είστε έτοιμοι να καλέσετε μέχρι και το στρατό για ένα φίδι που ίσως να μην υπάρχει καν. Σιγά το θηρίο.
11: Και εσύ που ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μήπως δουλεύει με το φίδι και θες να μας ξεγελάσεις.
6: Όλα ξεκίνησαν με μία φράση που έμοιαζε αθώα. Υπάρχει φίδι, ανακόντα, στην αυλή. Ναι, ανακόντα, σε σχολική αυλή, στην Ελλάδα. Αμαζόνιος μέσπα. Μέσα σε λίγες ώρες η φήμη φούσκωσε. Άλλαξε μορφή. Φόρεσε υπερβολές. Δεν ήταν πια υποψία. Ήταν σίγουρο γεγονός. Και όπως κάθε σίγουρος γεγονός, στο διαδίκτυο έχει και βίντεο, θολό, κομμένο, με φωνές από πάνω, αλλά αρκετό να γεννήσει πανικό. Και τότε συνέβη το πιο σκοτεινό πράγμα, στην αυλή του σχολείου, ένας χώρος που πρέπει να είναι ασφαλής. Έγινε σκηνικό φόβου, όχι επειδή εμφανίστηκε φίδι, αλλά επειδή εμφανίστηκε ανάρτηση και η ανάρτηση δαγκώνει.
5: Όμως κάποιοι έκαναν κάτι πραγματικά επικίνδυνο, έρευνα. Ναι, έρευνα. Όχι μου το είπε κάποιος. Έρευνα σημαίνει κοιτάζω, συγκρίνω, ψάχνω. Το πιο σπάνιο είδα στο ίντερνετ. Η πρώτη ρογμή φάνηκε στο βίντεο. Η γωνία λήψης, το φόντο, οι λεπτομέρειες. Ο τείχος δεν ήταν του σχολείου. Η αυλή δεν είχε το μεγάλο δέντρο που όλοι γνώριζαν. Μετά ήρθε η πηγή ή μάλλον η απουσία πηγής. Η ανάρτηση δεν είχε όνομα ανθρώπου. Είχε λογαριασμό γενικό, πλαστό, ενημερωτικό και φυσικά μηδέν αποδείξεις. Μόνο προτροπή. Μοιραστείτε το. Δηλαδή, δούλεψε τζάμπα. Γιατί αυτό κάνει παραπληροφόρηση. Δεν σου ζητά να σκεφτείς, σου ζητά να διαδώσεις και το κοινό υπακούει. Χαρούμενο. Κοινοποίηση το εθνικό μας σπορ.
13: Κάποιος ήθελε το σχολείο μας να το τρομάξει. Κάποιος ήθελε πίεση. Και τότε εμφανίστηκε το τρομακτικό κίνητρο. 30.000 χρυσές λίρες. Ο φόβος πληρώνει καλά. Η αποκάλυψη δεν ήρθε με φωνές. Ήρθε με στοιχεία. Με έλεγχο. Με σύγκριση. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι τρομακτικό. Το φίδι δεν ήταν στην αυλή.
6: Το φίδι ήταν στην είδηση, στην κοινοποίηση χωρίς σκέψη, στη βεβαιότητα, χωρίς απόδειξη. Απόδειξη overrated. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από κάθε share, υπάρχει μια σιωπηλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ή απλώς κάνει ωραίο θόρυβο. Ο θόρυβος πάντα κερδίζει αν τον αφήσεις.
14: Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, η έκτη, η πέμπτη και η τετάρτη. Και αυτό πραγματικά έγινε το γεγονός. Ή μήπως δεν έγινε, αλλά τελικά αυτό το ανακόντα πού αλλού πήγε. Μήπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να ψάξουμε
15: τώρα
14: αυτό το ανακόντα.
15: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
16: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
17: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
18: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
19: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
20: Είμαστε οι School Guns.
21: Καθίσου εδώ!
22: Σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950, Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών.

0: σχολείο,
1: φίλοι,
0: μικρές περιπέτειες,
1: απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
0: μιλάμε για όλα αυτά
2: με χιούμορ.
1: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
0: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
1: ανά πάσα στιγμή.
0: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
1: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: κόλλασε φωτιά στην περιοχή.
1: Πυρήνη Λέλα πασαρώνει την πόλη.
2: Τις φλόγες, μεγάλη δασική έκταση, δραματικές ώρες.
3: Πυρήνη Σοφιάλτης χωρίς τέλος.
0: Φωτιά έκταση ελέγχου.
1: Σκηνές αποκάλυψης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά.
2: Μάχη ζωής με τις φλόγες στην πόλη και στο γύρω χωριά.
3: Φλόγες παντού, η φωτιά απειλεί τα πάντα.
0: Η φωτιά καταπίνει τη γύρω περιοχή.
1: Ήχησε το 112 για εκένωση.
2: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.
0: Αγωνία και τρόμος από το πύρινο μέτωπο. Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

0: ή μήπως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί.
1: Στο podcast «Σπόροι ελπίδας στην καμένη γη» οι απαντήσεις έρχονται από τις δικές μας φωνές.
2: Τον Αύγουστο του 2025 μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην πόλη μας.
3: Ο καιρός ήταν πολύ ζεστός και ο αέρας δυνατός.
4: Η φωτιά μεγάλωσε γρήγορα και πλησίασε την πόλη μας.
5: Οι άνθρωποι ανησύχησαν και κάποιοι έπρεπε να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Πυροσβέστες και εθελοντές δούλευαν μέρα και νύχτα για να τη σταματήσουν.
7: Δέντρα κάηκαν, ζώα τρόμαξαν και η γη μαύρισε.
3: Η πόλη μας δεν ήταν πια το ίδιο, αλλά δεν λύγησε.
1: Αυτή η γη είναι ο τόπος μας.
8: Έχει χωράφια, δέντρα και ζώα.
9: Εδώ παίζουμε, γελάμε, μεγαλώνουμε.
10: Κάθε γωνιά της είναι ξεχωριστή και όμορφη.

0: ξαφνικά ο αέρας μείνει καπνός.
1: Ο ουρανός έγινε γκρι και η φωτιά πλησίασε.
2: Οι καρδιές μας χτυπούσαν δυνατά.
0: Και τότε ήρθε μήνυμα στο κινητό. Πρέπει να εκενώσετε.
3: Όλοι τρόμαξαν.
0: Κανείς δεν ήξερε αν το μήνυμα θα βοηθούσε ή θα μπέρδευε ακόμα περισσότερο.
4: Μας έκανε να τρέχουμε και μας άφησε μια σκέψη. Ίσως να μας έσωσε, ίσως να μας φόβησε.
2: Νιώσαμε φόβο, αλλά και θάρρος.
3: Όπου μπορούσαν.
5: Όλοι μαζί προσπαθούσαν για την πόλη.
6: Η συγκεκρινασία έκανε τη διαφορά.
3: Η γη μαύρισε και τα δέντρα κάηκαν.
5: Τα βουλιά έφυγαν μακριά.
3: Τα ζώα έψαχναν καταφύγιο.
5: Εμείς νιώσαμε ότι χάσαμε κάτι πολύ δικό μας.
6: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
2: Εγώ θύμωσα.
0: Εγώ ήθελα να βοηθήσω.
3: Και εμείς

0: αλλά δεν χάθηκε.
1: Γιατί κάτω από τη στάχτη
0: υπάρχει ζωή.
2: Υπάρχει ελπίδα.
0: Εμείς είμαστε μικροί, αλλά η φωνή μας είναι δυνατή.
2: Και δεν θέλουμε.

0: βάζουμε ελπίδα.
1: Γιατί οι πόλοι μας θα ξαναζήσουν.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
3: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
3: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
6: τέχνη του γκράφιτι
3: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε!
7: Πρόσωπο με πρόσωπο. Ένα μικρόφωνο. Ένας καλεσμένος. Πέντε ερωτήσεις. Κουβεντούλα σε χαλαρή ατμόσφαιρα για να γνωρίσουμε καλύτερα το καλεσμένο μας. Κανονική ανάκριση δηλαδή. Στη δεύτερη εκπομπή, ένας γλυκός καθηγητής μας μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις, προτιμήσεις, αλλά και μυστικά ταλέντα. Συντονισμένοι.

0: που μπορούμε να έχουμε στο σχολείο.
1: Φιλία σημαίνει να έχεις κάποιον που σου προσφέρει χαρά, συντροφιά και βοήθεια στις δύσκολες στιγμές. Ο πραγματικός φίλος είναι ευγενικός, ακούει, σέβεται και στηρίζει.
0: Δεν πληγώνει, δεν κοροϊδεύει, δεν αφήνει κάποιον μόνο του.
2: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό κάνει το κόσμο πιο όμορφο.
3: Οι διαφορές μας είναι δύναμη, όχι λόγος για κοροϊδία.
4: Δυστυχώς κάποιες φορές συμβαίνει ο εκφοβισμός.
5: Κάποιος κοροϊδεύει, σμπρώχνει, απειλεί ή αφήνει κάποιον συμμαθητή του μόνο του.
6: Αν κάποιο παιδί δέχεται εκφοβισμό, δεν μένουμε αμέτως.
7: Ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους. Ας κάνουμε το σχολείο

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Ain't no one messing with my plans.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήψες φάλι.
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σε αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Α, Κίκο, τι είναι αυτό.
15: Αυτό, Πόκο, είναι ένα ραδιόφωνο.
14: Πω πω, μοιάζει μαγικό.
15: Είναι μαγικό. Γιατί με αυτό μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλους τους μικρούς μας φίλους.
14: Ω, Κίκο, θα πάμε επίσκεψη. Μισό λεπτό τώρα φτιαχτώ.
15: Όχι, Πόκο μου. Δεν θα μας βλέπουν. Μόνο θα μας ακούνε.
14: Α, είναι όντως μαγικό. Άντε, πάμε να τους μιλήσουμε.
15: Περίμενε, περίμενε. Κάθε Παρασκευή θα πηγαίνουμε.
14: Αχ, άντε, ανυπομονώ για αυτή τη μέρα.
15: Θα περιμένεις όμως πρώτα να ακούσεις αυτό τον ήχο.

0: Μέχρι τότε,
1: γεια σας παιδιά!
2: Είμαστε όμιλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος, ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.
4: Ήταν ένα παιδί με καροτσάκι και λυπόταν για τον αυτό το αγοράκι. Του είπα να μην φοβάται και τον αυτό του να μην λυπάται αυτό το καλό παιδί στο καροτσάκι.
5: Ο τόσο διαφορετικός, τι κι αν είσαι εσύ.
6: Ένα παιδί με αναπηρία δεν μπορεί να πάει στην πορεία, γιατί δεν ξέρει να περπατεί ούτε πέτρες να πατάει. Αχ, και αυτή η αναπηρία.
7: Ήταν κάποτε ένα παιδί με αναπηρία που το έπιανε μια φλιαρία. Έλεγε ιστορίες ένα σωρό και όλοι τον άκουγαν με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το έξυπνο παιδί από τη Δανία.
8: Ένα παιδί με αναπηρία όλη την ώρα προσπαθούσε να περπατήσει με μανία. Μια μέρα καθώς σηκωνόταν έπεσε και τράβηξε κατά την πόρτα. Το καημένο παιδί που είχε τόσο τυχεία.
9: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από την Βραζιλία που έπαιζε μπάλα με μανία και τραυματίστηκε σε έναν αγώνα διαλύοντας τον αγώνα. Αυτό το ανάπηρο παιδί από την Βραζιλία.
10: Ήταν ένα παιδάκι από την Κίνα που έσπασε το χέρι του σε ένα δρόμο στην Αθήνα και έκανε προσπάθεια πολύ να γράψει με το αριστερό, κατάφερε να ξαναγράψει το άτυχο παιδάκι από την Κίνα.
11: Φτάνει να είσαι κάπου εκεί, φτάνει να είσαι ικανός.
12: Ήτανε κάποτε μια γριούλα στην Ασία που είχε μια αναπηρία. Ήτανε τυφλή, μα αγαπούσε τη μουσική. Η καημένη γριούλα στην Ασία.
13: Ήταν κάποτε ένα αγόρι από τη Ραφίνα που έπεσε από τις σκάλες στην Αθήνα και έμεινε ανάπηρο σε ένα

0: Ήταν ένα παιδί από τη Βουλγαρία που το ατύχημα το έτυχε με τη μία. Το πόδι δεν κατάφερε να γλιτώσει, αλλά απόκτησε πολύ γνώση. Το λυπημένο παιδάκι από τη Βουλγαρία.
1: Αυτόν τον χρόνο να σε δω θέλω μου. Το ξέρω διαφορετικός είσαι, μα εγώ σε συμπαθώ όπως κι αν είσαι. Μοναδικός υπήρξες από μια στιγμή και μόνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.